κανάλι 1. 90,4. Them that sky shall get. Them that's not shall.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Μα δεν μας φωνάζει.

soul's tripping. My soul's tripping, my soul's tripping.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμμο.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4.
1: This is TJ, dedicating the song to Lead Belly.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Animals Nighttime Sky. Κανάλι 1, 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

sexy people. For all you

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στου δρόμου. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα τη μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσου δεν υδρώνουν ταυτοί του, να ενημερώσουμε ότι του περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρε περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίε, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμό του οχήματο και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: τέσσερα!
1: Τι τέσσερα?
2: 90,4. Κανάλι 1.
3: Not going for that no more, 'cause we realize two things.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία. Και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Θα κάνεις εκπομπή?
6: Ό,τι θέλω θα κάνω.
5: Κάνεις ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεως?
6: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Καλημέρα, καλημέρα, τι μου κάνετε. Good morning, Catherine. How are you are, Ντουρντούρ. Λοιπόν, Ντουρντούρ, γυρνάει πολλοί κόσμος σήμερα. Στο λιμάνι γινόταν πανικός, να ξέρεις. Όταν σου λέω πανικός, Πανθανάσης, Πανγιώργος, όλα. Τι, γυρνάει κόσμος και κοσμάκης. Είχε αρκετή κίνηση, όπου και να είσαστε, αν είσαστε στην Ιετωνία, σε ακτή εκεί πέρα, ξέρεις, από την Ψαρόσκαλα που έρχεται, είδες που στο λέω Ιετωνία, τα τόμαρα. Λοιπόν, για να δω τι γίνεται εκεί πέρα, πρέπει να έχει εκτονωθεί η κατάσταση. Για να δω, όχι ακόμα, έχει λίγη, εκτονώθηκε αρκετά, εδώ και κάνα μισάωρο. Ναι, η κατάσταση είναι καλύτερη από ότι... μας βρήκε στην ακτή Ιετωνία, θέλει αρκετή υπομονή, έχει αρκετή, πάρα πολύ κίνηση μέχρι να εκτονωθεί, ξέρεις και όλο, γιατί φεύγουν όλοι από Κόνονος. Η Κόνονος καλύτερη είναι η μισή κόκκινη, αλλά εντάξει, θα βρούμε την άκρη. Είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Φαντής στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής, Κατερίνα Κοκαλίδου στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10, σήμερα αν δεν κάνω λάθος 20, Κάβριν 20, Αύγουστος, είδες, λοιπόν έχουμε ακόμα, έχουμε, καλά την κίνηση σας την πούμε σε λίγο, σας είπαμε στο λιμάνι γιατί γίνεται ένας μικρός πανικός, αλλά εντάξει υπάρχει και τροχέα εκεί, βοηθάει και στην έξοδο στην μέση εκεί της Κονδύλη. Στην Κονδύλη, ναι, αυτή η Κονδύλη, σωστά, ναι, καλά το λέω, έψαχνα να βρω, δεν έχει κάποια ιδιαίτερη κάποιο gate εκεί πέρα ιδιαίτερο, είναι η επέκταση της gate free, είδες που στα λέω τα εγγλέζικα, είναι και τουρίστες εκεί ανάμεσα, μας ακούει κανένας, μπαίνει σε ένα ταξί, μπαίνει σε ένα οτιδήποτε, πώς, τι κάνετε, 6951 904 904 είναι το Viber του σταθμού, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 σας είπαμε, για να σας συντροφεύσουμε. Τώρα ψηλά άνοιξε το ένα ματάκι, όχι το ένα ματάκι για αυτούς που είναι πιο πρωινοί. Τώρα πάμε να ανοίξουμε και το δεύτερο. Θα είμαστε καλοί εδώ και θα προσπαθήσουμε να σας βρούμε κάποιες ειδήσεις. Τώρα ησυχές δεν υπάρχουν, αλλά τέλος πάντων, για να δω τώρα τι έχουμε. Έχουμε και καύσωνα, έχουμε και ιστορίες, έχουμε ό,τι θέλεις. Καιρός, για να δούμε τον καυσωνάκο πώς θα μας συντροφεύσει. Λοιπόν, ο πρώτος μεγάλος καύσωνας του καλοκαιριού με διάρκεια. Έλα ρε εσύ, μην με λες τέτοια που λένε Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, οι θερμοκρασίες δεν θα φτάσουν σε ακραίες τιμές, αλλά σε πολλές περιοχές θα ξεπεράσουν το 37, το 38. Θα δούμε τοπικά και 40. Πόσο θες να σου κάνει καύσωνα. Εντάξει, δεν είχαμε, έχουμε κάνει και βαρύτερο, έτσι. Αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, ουσιαστικά είναι ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού. Είδες, συνεχίζει δηλαδή. Λέει ο άλλος, γιατί γύρισα, μπορούσα να κάτσω λίγο ακόμα. Ναι. Λοιπόν, από πότε θα αρχίσει ο καύσωνας, αγαπητή Κάφριν, από πότε, δεν κατάλαβα. Από αύριο. Έχεις ραντεβού με τον καύσωνα και μου τα λες αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, θα κρατήσει, πόσο θα κρατήσει, ξέρεις, 8 μέρες. 8 μέρες, ναι. Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού έρχεται στο τέλος του. 8 μέρες με θερμοκρασία άνω των 40 βαθμών, λέει εδώ η είδηση. Ο άλλος λέει θα περάσει το 38. Ναι. Αυτό λένε οι θερμοκρασίες, δεν θα φτάσουν, λέει, σε ακραίες τιμές. Αυτό είναι που σου λέω. Σε 40 άνω, λέει. Άνω θα πικάρει. Άμα είσαι έξω, είναι άλλες θερμοκρασίες, έτσι. Έξω. Υποσκιά είναι 40. Το πολύ 37, 38, 39, 40. Ματράμε μέχρι εκεί, καλά θα είναι. Έτσι. Στον ήλιο είναι αλλιώς η κατάσταση. Να ξέρεις, και ειδικά όταν είσαι στο αέριο. Λοιπόν, στους 39 βαθμούς ο υδράργυρος την Πέμπτη και την Παρασκευή. Έτσι, ναι. Μετά εντάξει, θα δούμε τι γίνεται. Σου λέω εδώ τι λέει η Έμι. Θεσσαλία θα έχει 39. Ναι. Μάλιστα. Ενδεχομένως στη Μακεδονία 38. Στη Θράκη θα αγγίξει τους 35 με 37. Στα λέω αυτά. Λες τώρα από εκεί εντάξει έφυγε η ζεστή, αλλά στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με θερμοκρασία 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Θα δούμε τι γίνεται. Την Παρασκευή θα έχουμε άνοδο, έτσι, στα υπηρετικά θα φτάσει μέχρι 39. Καλά, θα τα πούμε και αύριο αυτά, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Λοιπόν, από Παρασκευή και την επόμενη εβδομάδα, Κάφριν, Μέχρι την άλλη Παρασκευή θα εκδομηθεί η κατάσταση. Δεν πας πουθενά. Δεν πιστεύω να θες να πάμε δεις τα αρχαία, να μ' ανέβεις στην Ακρόπολη. Όχι ακόμα. Ακρόπολη ξέρεις τι πότε θα ανέβεις. 28. Έχει πανσέλινο. Έτσι, ναι. Θα ανέβει πολύ σχεδόν, ναι, ναι. Ούτε εγώ παπά. Σισελεπίτσαρι εδώ. Λοιπόν, ένα λοφάκι που είναι εδώ πέρα με μια, ένα πάρκο στην κορφή. Λοιπόν, τι άλλο έχω. Τι άλλο έχω. Λοιπόν, πότε είναι, κάτσε να δεις. 26 μου είπε. 26 Σεπτεμβρίου. Αν δεν κάνω λάθος θα το τσεκάρω πάλι. Έχει ο Δελιβοργίας συναυλία στο Κατράκιο, το ξέρεις. Τον βρήκα σε Καλλιδική. Τον ρώτησα, μίλαγε εκεί πέρα και του λέω ένα λεπτό, μισό λεπτό κύριε μου. Εντάξει, δεν του είπα κύριε μου. Του λέω, άκουσα κάτι, πότε είσαι Κατράκιο και μου είπε 26, έτσι πιάσαμε και λίγο την κουβέντα. Εντάξει, ήταν μετά από συναυλία, είχε κάποια συναυλία και ήταν με τη γυναίκα του. Την ξέρει τη γυναίκα του, έτσι. Την ηθοποιώ, την ξανθιά που παίζανε στην τηλεόραση και το show που κάνανε. Δεν κάνανε μια εκπομπή στην τηλεόραση. Δεν σ' άρεσε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η εκπομπή. Έφερνε διάφορους καλλιτέχνες, είχε ολόκληρο story. Όχι, ρε, το μισό κουτί. Το μισό. Μουσικό λες, εσύ μισό λόγο. Έρε που έχουμε φτάσει σήμερα. Λοιπόν, δώσε εδώ, δώσε πόνο λίγο εδώ, γιατί να έχω και χαμήλωσε λίγο εδώ, πώς το λένε, το bridge. Λοιπόν, δώσε πόνο. Δεν πήρα τίποτα. Απολύτως, για. Δώσε μου, δεν έχεις άλλο να μου δώσεις τα ακουστικά. Είναι δυνατόν, δώσε μου από την άλλη κονσόλα. Ξέρω εγώ, δώσε μου από κάπου. Τέλος πάντων, λοιπόν, ναι. Θα τα πούμε όλα αυτά, θα τα πούμε. Έλα, ήρθε η ώρα να τραγουδήσουμε. Πόσο και 11 ρε, η Κατερίνα. Πες μου, τραγούδα να ησυχάσουμε. Έλα, πάμε.
1: Καλημέρα στη μαμάκα. Καλημέρα στο

0: Άντε ρε ουρανιά, και τώρα που θα αφήσω τη δουλειά στο μηνά, θα πάμε οι δυο μας ένα ταξιδάκι στην Ιταλία.
1: Τι να κάνουμε?
0: Να δούμε τις αρχαιότητες.
1: Αρχαιότητες?
0: Αρχαιότητες, μάλιστα. Οι Ιταλοί θα μας δείχνουν τα αρχαία και εγώ θα τους δείχνω εσένα.

0: Σου πητάω ο ντουμάνια, εσύ πια σκουκί τη, μπέμπι.
1: Παντελή.
0: Μπέμπι.
1: Παντελή.
0: Σου μιλάω, μπαμπά σου, Παντελή.
1: Μιλήσατε, μπαμπά.
0: Μιλήσατε, μπαμπά. Έτσι, μπράβο, να τον καλοπιάνει, γιατί σε κάνει ταντάω, μπαμπά. Ενώ αλλιώ σε πάει άτα, σε πάρει κοκά, σου κάνει κούπεπε, κούπεπε. Κάτσε καλά.

0: Έλα, Κατερίνα, σήμερα θα αποφύγω εντελώς. Θα αποφύγω εντελώς. Θα προσπαθήσω τέλος πάντων να αποφύγω εντελώς τα πολιτικά και τα τέτοια. Βέβαια, την εξωτερική πολιτική και όλα αυτά θα δούμε τι γίνεται και το τι γίνεται στον Τουνιά. Λοιπόν, και τι άλλο έχουμε. Καταρχήν, να σου πω. Στην, ο Μακρόν, μάλλον είναι, πώς το λένε, δεν τα πάει καλά. Θα σου πω γιατί. Θα δεις προσχετίζεται. Λοιπόν, γιατί έπεσε τμήμα μπαλκονιού, αποκολλήθηκε και έπεσε στο δρόμο στην Καβάλα. Διερχόμενος μοτοσυκλετιστής γλίτωσε την τελευταία στιγμή. Βέβαια, βέβαια. Η οδός η οποία έπεσε στο μπαλκόνι ήταν η οδός Γαλλικής Δημοκρατίας. Λοιπόν, αν δεις φωτογραφία, όλο αυτό το πράγμα που έφυγε, παρατρίχα, δεν σκότωσε ανθρώπους. Είναι ένα παλιό κτίριο, το οποίο είναι ακατοίκητο, είναι στην ιδιοκτησία κάποιων. Ξέρεις, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλη τραγωδία. Αλλά το ζήτημα είναι ότι όσοι έχουν αυτά τα κτίρια, δεν μπορούν να κάνουν και κάτι άλλο. Ξέρεις, δεν μπορείς, αν είναι, πώς το λένε, χαρακτηρισμένο σαν νεοκλασικό, δεν μπορείς να του αλλάξεις τίποτα. Πρέπει να, για να το φτιάξεις, θες... ένα μπαούλο λεφτά. Λοιπόν, τέλος πάντων, αλλά είναι υποχρεωμένοι όσοι ιδιοκτήτες τουλάχιστον να το περιφράξουν έτσι, ξέρεις, με μεταλλική αναστήλωση το εξωτερικό μέρος, ώστε να μην δημιουργεί προβλήματα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Τι άλλο έχουμε και τι... Φεύγω από αυτή την είδηση και να σου πω ότι μία εκπαιδευτικός στη Σαντορίνη δεν μπορεί να βρει σπίτι εξαιτίας των κατοικιδιών της. Ναι, ναι. Επανέβαση της Πανελλήνιας Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας προς το Δήμο Θήρας και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση Κυκλάδων και προκειμένου να βρεθεί λύση. Ναι, πήγε, γιατί ξέρεις, εκεί στα τουριστικά και σε αυτά και στο ένα και στο άλλο δεν αφήνουν. Λοιπόν, αλλά εντάξει, τι άλλο έχουμε. Ναι, έχεις ένα σκυλάκι, ένα γατάκι, ρε παιδί μου. Έχεις δύο γατάκια, έχεις δύο σκυλάκια. Τι θα τα κάνεις, ε? Λοιπόν, και η εκπαιδευτικός είναι με χρόνια προϋπηρεσία από ό,τι διαβάζω εδώ και μάλιστα πολυετή υπηρεσία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την κοινωνική και φιλοζωική της δράση βρίσκεται αντιμέτωπη με αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, κάντε κάτι, κύριε παιδιά, αποκλείται ένα σπίτι, δύο, να διαλέξει γυναίκα. Τέλος πάντων. Και ειδικά εσείς... Αν πει ο άλλος, εντάξει, δεν μπορώ να βρω, γεια σας, τι γίνεται. Ναι, αλλάχτε μου διορισμό. Εδώ λάβες. Μπορεί να μείνεις για καιρό, τα παιδιά σας να μείνουν και καιρό για χωρίς εκπαιδευτικό. Λοιπόν, μια θέση. Λοιπόν, η Τουρκία αντιδράει λοιπόν για το χωροταξικό για τα ελληνικά πάρκα ΑΠΕ. Ξέρεις τι είναι τα ΑΠΕ. Θα καταλάβεις τώρα. Λοιπόν, λίγες ώρες μετά την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στο Καστελόριζο, αμφισβητεί το ελληνικό χωροταξικό για τα ΑΠΕ, για γεωγραφικούς σχηματισμούς, τον οποίο η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες. Έτσι λέει η Τουρκία. Κάνει λόγο ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι ξέρεις αυτά με τα πάρκα τα αιωλικά, να ξέρεις. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, στα λέω αυτά γιατί εντάξει, δεν ξέρω τι ρόλο παίζει ο Τραμπ μέσα σε όλα αυτά, Κάφριν. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε σε αυτά. Εντάξει, νομίζω ότι η Κατερίνα μου, μια άλλη δισούλα ακόμα και μετά θα πας στο σηματάκι σου. Λοιπόν, μάλιστα. Όσον αφορά για τις παραβιάσεις, προκαλεί η Τουρκία εδώ 25 παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου. Αμός γίνεται πάνω από το Αιγαίο. Εντάξει. Είναι άμα σου δίνουν, πώς το λένε, το OK κάποιοι τύποι. Εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Μάλιστα. Αυτά, αγαπητοί. Πάμε το σηματάκι σου και ερχόμαστε να τραγουδήσουμε. Έλα.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Απόψε σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απ' όξω. Και μες στο θάμπο, στο θαμπό, παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλλή, αλλή και τρισαλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.

0: λέει ένας νόμος παλιός. Νύχτα με φεγγάρι και είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.
1: Αχ πως πονάω, αχ πως πονάω, αχ πως πονάω.
2: Εσύ φταίς που έτρεχες να βρεις την Ελένη στα θέατρα και στις καφετζούδες, εσύ.
1: Τι να κάνω Γιώργο μου, αχ πως πονάω, αχ πως πονάω.
2: Πάρε πουλάκι με αυτό να σου περάσει.
1: Τι είναι αυτό.
2: Είναι αυτό, πρέπει να το ψάξεις κιόλας. Εντάξει.
1: Αχ πως πονούσα.
2: Όχι λοιπόν.
1: Αχ πως πονούσα.
2: Υπερβολικός.

0: Αχ, πως πονάω, αχ, πως πονάω, αχ, πως πονάω.
1: Εσύ φταίς που έτρεχες να βρεις την Ελένη στα θέατρα και στις καφετζούδες, εσύ.
0: Τι να κάνω, Γιώργο μου, αχ, πως πονάω, αχ, πως πονάω.
1: Πάρε πουλάκι με αυτό να σου περάσει.
0: Τι είναι αυτό.
1: Είναι αυτό, πρέπει να το ψάξεις κιόλας. Εντάξει.
0: Αχ, πως πονούσα.
1: Όχι, λοιπόν.
0: Αχ, πως πονούσα.
1: Υπερβολικός είναι.

0: Έλα, έλα Κάφριν, να σε πάω λίγο στο... Πού να σε πάω, κάτσε να δεις... ναι, ναι, στο εξωτερικό. Να δούμε τι γίνεται και εκεί, αναβρασμός. Λοιπόν, ο Τραμπ λέει κηρύσσει συντριπτικό οικονομικό πόλεμο στο Ιράν. Θα υπάρξουν τεράστιες συνέπειες. Από απειλή σε απειλή το πάμε. Λοιπόν, να σε πάω στον Πούτιν. Ο Πούτιν μίλησε για πρώτη φορά για τις ουκρανικές επιθέσεις στην Άμαζον της Ρωσίας. Ναι, δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρξουν κρίσιμες συνέπειες, λέει. Χαμό, ο ένας βαράει τον άλλο δηλαδή. Η Σεούλ διορθώνει τον Τραμπ. Η Βόρεια Κορέα, άκου να δεις τι γίνεται, διαθέτει 50 έως 120 πυρηνικά όπλα. Μάλιστα. Το διορθώνει, βέβαια. Η Βόρεια Κορέα γεμάτη είναι. Λοιπόν, μερικές ώρες μετά, νωρίτερα μάλλον, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η Pyongyang έχει στην κατοχή της 55. Μάλιστα. 55. Τι 55. Ναι. Ναι, η Βόρεια Κορέα λέει διαθέτει, του λέει η Σεούλ, είπε ο Υπουργός Άμυνας της Νότιας Κορέας, εκτίμησε ότι διαθέτει 80 έως 120 πυρηνικά όπλα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι νωρίτερα ότι η Pyongyang κατέχει 57 ισχυρά πυρηνικά όπλα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιουκούν, πριν το τέλος του έτους. Με άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε. Έτσι, έτσι Κάφριν. Στα λέω αυτά για να είσαι σε ετοιμότητα. Και μέσα σε όλους βγαίνει και ο Γκουτιέρες. Ο Γκουτιέρες, δηλαδή, τι, ο Γκουτιέρες. Απάνθρωπη η δήλωση του Μπεν Γκβρίρ. Γκβρίρ, άκου να δεις όνομα. Να σκοτώνει 30 με 40 κατοίκους της Γάζας την ημέρα. Βέβαια, τι δήλωση είναι για αυτή, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, αλλά εντάξει, είναι εκεί, πώς το λένε, τον καλά που κάνει εκεί με τους όλους αυτούς τις υπερδυνάμεις και όλους τους δορυφόρους εκεί πέρα, χαμός γίνεται στον ΟΗΕ. Λοιπόν, μάλιστα, τι άλλο έχω. Πολλά, τι να σου πω τώρα, δεν μπορώ να τα προλάβω. Λοιπόν, πάμε Κατερίνα, πάμε.
1: Εγώ έχω λεφτά και πολλά μάλιστα, αλλά δεν μπορώ να τα πάρω. Γιατί ο πατέρας μου έγραψε στη διαθήκη του ότι για να πάρω λεφτά πρέπει πρώτα να βγάλω έστω και μια δραχμή με τον ιδρώτα μου. Και εγώ δεν ιδρώνω ποτέ.

0: Μάρη.
1: Πώς πάνε τα έργα?
0: Α, δημιουργώ, όλο δημιουργώ.
1: Μια μέρα θα πάτε πολύ μπροστά.
0: Μη λέμε και υπερβολές. Ένας μεγάλος καλλιτέχνης είμαι και τίποτα παραπάνω.

0: Πάς που καλό.
1: Σε θα κάτσε εδώ πέρα. Πάω εγώ. Πάω εγώ που είμαι και δύναμος και ανεβαίνω και κατεβαίνω πάνω στη σκαλιά και έχω γίνει σαν σουβλί. Και εσύ 800 κιλά ιδία. Σε θα κάτσε εδώ. Πάω εγώ.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια. Για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
5: Τίνο, την άκα, ου, ξεκινάμε.
6: Ναι, ξεκινήστε.
7: Αγόρι, μπούκα.
8: Πατώ.
9: Έλα, έλα Κατερίνα μου, έλα. Είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής με τζιν και μαύρα γυαλιά. Τίνο Σφαντής στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Είναι η Κατερίνα Κουκαλίδου στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Σήμερα 20 του μήνα. Χαμός γίνεται. Βλέπω τώρα για την, ξέρεις, την, να την πεις ιδιαιτέρα, να την πεις την Νάταλι Χάρπ. Την ξέρεις, η οποία λέει έχει μπει μέχρι και σε πορπαγκάζ SUV αυτοκινήτου για να από την αυτοκινητοπομπή του Τραμπ, απλά και μόνο για να τον ακολουθήσει, γιατί ξέρεις είναι το... τέλος πάντων είναι η βοηθός του ρε παιδί μου. Κατάλαβες τι γίνεται. Λέει, όταν τη ζητάω κάτι, τη λέει ο Τραμπ αστραπή. Είναι εδώ μια ψηλή ξανθιά. Λοιπόν, αλλά το ξέρεις, έχει εκείνο το στιγνό της γραμματέας του Προέδρου. Ξέρεις, το ύφος, το δεν συμμαζεύεται. Ναι, ναι, τη βλέπω εδώ, έχω ανοίξει φωτογραφίες, καθώς είδα μια είδηση. Τι άλλο έχουμε, φεύγουμε από όλα αυτά, Κατερίνα, γιατί όπως και να το κάνεις, χαμός. Λοιπόν... τι είχαμε εδώ, λέει, 18χρονη Ιταλίδα, λέει, καταγγέλει βιασμό σε beach bar, συνελήφθη 23χρονος. Μάλιστα. Χαμός έχουμε εδώ, εντάξει, θέλει προσοχή σε όλα αυτά, γιατί, λοιπόν, τι άλλο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, λοιπόν, άνδρας με τρομακτική μάσκα, να το δεις, τη μάσκα που φοράγε και αυτά, καταδίω και κατοίκους στη Φιλαδέλφια. Ναι, τι έχουν λαλήσει εντελώς παντού, έτσι. Φέρεται, λέει, να απειλήσει και να κυνήγησε τουλάχιστον 6 άτομα κοντά στο Δημαρχείο την περασμένη εβδομάδα. Φορούσε μια τρομακτική μάσκα κούκλας. Ρώτησε μια γυναίκα αν ήταν έτοιμη να πεθάνει. Κατερίνα, να σου έρθει κανένας τέτοιος. Καλημέρα σας. Λοιπόν, τι άλλο από τα τέτοια. Μάλιστα. Αν είναι δυνατόν, παιδιά. Μάλιστα. Τι είναι αυτά. Ανάγκασε, λέει. Άκου, εντάξει, αυτό δεν το λέω γιατί είναι και λίγο σιγαμένο. Τι άλλο έχουνε. Έχουμε διάφορα. Έχουμε διάφορα. Στην Ισπανία, εντάξει, χαμός γίνεται. Νέα μάχη, νέα μεγάλη μάχη για φλόγες δυτικά της Μαδρίτης. Δεν σβήνει αυτή η φωτιά με τίποτα. Και όχι μόνο. Ναι. Συνταξιούχος, λέει. Πού είναι αυτό. Κάτσε να δω που έγινε, γιατί έχει και σημασία. Λοιπόν, συνταξιούχος πέταξε σε λάθος κάδο σκουπιδιών μπουκάλι και προτίμησε να πάει φυλακή. Δεν έχω χρόνο. Αυστηρό, λέει, το πρόστιμο. 250 ευρώ επιβλήθηκε σε συνταξιούχο για ένα μπουκάλι που πέταξε σε λάθος κάδο. Μάλιστα. Με τον ίδιο να επιλέγει την φυλακή. Πού, στην Ελβετία. Λοιπόν, πρόστιμο 240 ελβετικά φράγκα, παρακαλώ. Περίπου 254 ευρώ επιβλήθηκε στο συνταξιούχο κάτοικο εκεί στην Ελβετία. Μάλιστα. Και τι έγινε. Ναι. Εντάξει. Σε συνέντευξη αυτό είπε. Λέει, εντάξει, δεν έχω και χρόνο, λέει, τι να κάνω. Μια χαρά είμαστε. Χαστά καφρίν. Λοιπόν, έλα. Πάμε και ερχόμαστε σε λιγάκι. Πάμε.
0: Γίγιο σαλάτα.
8: Μήπως ταχύνω. Τα χορταρικά δεν παγαίνουν, μαμά. Γιατί το λες αυτό, Μίκα. Οι αγελάδες όλο χορταρικά τρώνε. Κι όμως είναι τετράπαχες.

0: Ας πες κόρτε, ναι.
1: Σταμάτα το πικάπρε.
0: Ναι, ναι.
1: Τι έπαθες?
0: Ναι, κόλλησε η βελόνα.
1: Άρπατη για να ξεκολλήσει.
0: Καλάντε, οχου.

0: Εγώ έχω λεφτά και πολλά μάλιστα. Αλλά δεν μπορώ να τα πάρω.
1: Γιατί?
0: Γιατί ο πατέρας με έγραψε στη διαθήκη του ότι για να πάρω λεφτά πρέπει πρώτα να βγάλω έστω και μια δραχμή με τον ιδρώτα μου.
1: Α.
0: Και εγώ δεν ιδρώνω ποτέ.
2: Έλα, έλα Κατερίνα μου, εδώ να δούμε τι γίνεται, τι έχουμε, τι δεν έχουμε. Πάμε στην αγαπημένη σου κατηγορία που είναι το σαν σήμερα. Φαντάζομαι την αγαπημένη σου, γιατί... Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Ένας από τους σπουδαιότερους Αμερικάνους ηθοποιούς, μια μορφή την οποία προσπάθησαν να τη μιμηθούν πάρα πολύ. Έγινε και πάρα πολύ γνωστός για όσους δεν έβλεπαν κινηματογράφο από μια σειρά στην Αμερική. Προβλήθηκαν κάποια, στο YouTube υπάρχουν όλα έτσι. Μια σειρά με έναν άλλο, ένα δίδυμο με έναν ιταλικής καταγωγής, τον Dean Martin, θα σου πω, έπαιζε με τον Dean Martin στην παρέα, δεν ήταν στην παρέα του Dean Martin, του Frank Sinatra και του Junior, του Sonny Conin Junior, ήταν όμως με τον Dean Martin χρόνια συνεργάτες σε αυτό το show και είχαν παίξει και πολλές ταινίες. Το Hollywood τους είχε προτιμήσει σαν δίδυμο. Φοβερός τύπος, αν τον ψάξεις. Λοιπόν, προσπάθησε να τον μιμηθεί σε ελληνικές ταινίες. Δηλαδή να πάρει χαρακτηριστικά του ο Παράβας. Δεν ξέρω αν καταλάβεις ποιον σου λέω. Ποιος είναι η Κατερίνα μου? Τζέρι Λούις. Τζέρι Λούις. Όχι Τζέρι Λούις, αυτός είναι άλλος. Είναι ο Τζέρι Λούις, ο γνωστός φοβερός ηθοποιός, ο οποίος πέρα από αυτό είχε, εντάξει, κωμικός ήταν ο άνθρωπος, αλλά έχει παίξει και δραματικούς ρόλους εξίσου καλά, φοβερός τύπος, από τους αγαπημένους. Ο Τζέρι Λούις μας έχει συντροφεύσει, αλλά το αναφέρουμε ότι σαν σήμερα το 2017 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών. Μεγάλος τοπίος, μη σου πω ότι σχεδόν έχω όλες τις ταινίες. Λοιπόν, πάμε σε έναν Έλληνα καλλιτέχνη, ασυμβίβαστος, τραγουδοποιός του ροκ, δεν ήταν διάσημος. Νικόλας Άσημος, έτσι. Λοιπόν, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1949 στη Θεσσαλονίκη. Αλλά το γνωρίζουμε περισσότερο εδώ από την Αθήνα και με όλη αυτή, ξέρεις, την ιδιόρυθμη ζωή που έκανε, συμπεριφορά, όχι συμπεριφορά, μπορείς να πεις, τέλος πάντων, ιδιόρυθμος τύπος ήταν. Λοιπόν, σαν σήμερα λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Ωραία, συνέχεια είναι. Εχθές με κυνηγάγανε δύο. Ο μπαμπάς και το παιδί. Το μικρό το είδα, μπαμπάς ήταν ζουν δίπλα στα αυτή μου όλο το βράδυ. Κάτω στο καθιστικό. Τέλος πάντων. Α, έτσι για να ξέρεις τι γίνεται, μη σου ξεφύγει και κάτι. Ναι, έλα, πάμε, πάμε.
3: Και πού λογαριάζετε να πάτε?
4: Έχει σημασία, μοιάζει όπου να είναι, εξοχή να είναι και όπου να είναι. Να βλέπω προβατάκια στη θάλασσα και βαρκούλες να βόσκουν στα λιβάδια.

0: όνομά σου πρώτο.
1: Γύλος.
0: Πώς?
1: Γύλος, κύριε πρόεδρε.
0: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
1: Το κανονικό μου δεν είναι όνομα, κύριε πρόεδρε. Σπάνο Βαγγελο Δημήτρης Νικόλας του Νικόλα.
0: Πάντως αυτό θα γραφτεί. Γραμματές. Γράψε. Σπάνο Βαγγελο Νικόλοπουλος Δημήτρης.
1: Όχι, ο Σπάνο Βαγγελο Δημήτρης Νικόλας. Σπάνο Βαγγελο Δημήτρης Νικόλας.
0: Μα όνομα είναι αυτό, ρε Χριστιανέ.
1: Μα εγώ ειδοποίησα, κύριε πρόεδρε. Πες με γύλο να μην μπερδεύεσαι.
0: Μπερδεύομαι και με τα μάτια σου. Δεν ξέρω πότε με κοιτάς.
1: Είναι σαν να το συνηθίζεις, κύριε πρόεδρε.
2: Κανάλι 1 90,4.

0: Έλα, έλα, Καταρίνα μου, ώρα για αθλητικά, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Εδώ πολλά έγιναν εχθές. Εντάξει, η Celtic δεν δυσκολεύτηκε, αν και οι Ελβετοί είχαν τις ευκαιρίες τους, αλλά δεν. Λοιπόν, έχουμε μεταγραφές, χαμός. Τι άλλο, ο Νάνα τραυματίστηκε, το ξέρεις, έτσι, σε ατομική προπόνηση. Το διάβασες, Κατερίνα, μου αυτό, χθες το βράδυ. Καθόμουν, το διάβασε χθες το βράδυ, έτσι. Είναι 6 με 8 εβδομάδες έξω, νομίζω, αρκετά, και χάνει και πολλούς αγώνες από την Ευρωλίγκα. Τι άλλο έχουμε, ναι. Σήμερα παίζει Παναθηναϊκός, κάτσε να δω τώρα, πριν τα πω όλα, να δω τώρα τι άλλο έχει κάνει. Να συμπεριφέρεσαι έτσι σε έναν Έλληνα διεθνή και να μην αντιδρά κανείς και να τον προστατεύει. Άσε μας μωρέ τώρα. Λοιπόν, εντάξει, η κοροϊδεύει, ξέρεις τώρα, ανεβαίνει συνέχεια, κάνει σχόλια για το walk-up, έτσι, ο Γιαννακόπουλος. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Τι άλλο έχουμε, πρώτη προπόνηση έχει και ο Πίτερ στην Αρμάνη. Λοιπόν, και έχουμε πάλι, ναι. Πάμε να δούμε τι βλέπουμε σήμερα, γιατί έχει αρκετά από ό,τι βλέπω εδώ στην τηλεόραση, τέλος πάντων, και στα συνδρομητικά. Καταρχήν, το Open δείχνει στις 9 παρατέταρτο τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Μπραν. Ναι. Στις 9, Κοσμοτέ δείχνει τον Όφι με Τσεσεκά Σόφιας. Αμέ, και μετά που έχει πάρει και το Super Cup εδώ πέρα το ελληνικό Όφι, έπαιξε φοβερή μπάλα, έτσι. Φάρα, μεγάλη. Λοιπόν, στις 9 η ώρα, 9:30, παίζει ο Παναθηναϊκός, έτσι. Πώς λέγεται αυτή η ομάδα, λέγεται Χράντετς Κράλοβε, έτσι. Καλά το λέω, Κατερίνα, Έχουμε 10 η ώρα επίσης και ισπανικό πρωτάθλημα, Ράγιο Βαγιακάνο Αλαβές. Εντάξει, δεύτερη κατηγορία Αγγλίας δεν θα σας το προτείνω, αλλά μετά θα έχει εκπομπούλες για το όλη την δράση στην Ευρώπη και όχι μόνον. Εντάξει, αύριο θα σας πούμε τι γίνεται και αύριο θα αφιερώσουμε πολύ χρόνο στα αθλητικά, γιατί έχει και πολλές μεταδόσεις, παίζει και η Ελλάδα βόλεϊ, παίζει τα πάντα, ό,τι θέλεις παίζει η Ελλάδα. Λοιπόν, και έχει και πάρα πολλούς αγώνες και το Σάββατο και την Κυριακή. Για να δούμε, έχει και κάτι άλλο όσον αφορά, εντάξει, τώρα με τις μεταγραφές όλο γίνονται, θα σας πούμε τι έχουμε. Ο Γκονζάλες αποχώρησε εν μέσω αποθέωσης από... αποχαιρέτησε μέσω αποθέωσης τους φίλους της Τζίβας πριν έρθει στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό. Είναι μια είδηση την οποία βλέπουμε τώρα εδώ μπροστά μας. Έχουμε διάφορα, να δούμε τι άλλο συμβαίνει. Ναι, εντάξει, διάφορα. Θα γίνει τώρα, μωρέ, πολύ παραφιλολογία τώρα με το walk-up. Λοιπόν, εντάξει, θέλει να πάμε πάρει τα λεφτά εκεί από την ΠΑΗ, να τελειώνουμε. Άντε, αγόρι μου, πήγαινε, δεν θες να κάτσεις Ολυμπιακό. Τέλος, εντάξει, αλλά επειδή υπάρχουν και συμβόλαια, υπάρχουν και νομοθεσία, θα πληρώσεις ό,τι είναι να πληρώσεις και φύγε και πήγαινε στο καλό. Έτσι, άντε. Λοιπόν, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Εχθές η Ατλέτικο Μαδρίτης κέρδισε 2-0 την Μάλαγα. Τι άλλο έχουμε. Αυτά. Λοιπόν, άντε, πάμε να τραγουδήσουμε και ερχόμαστε πάλι. Έλα, πάμε, Κάφριν, πάμε.
1: Μα μου είχε αφήσει μυαλό.
2: Μυαλό δεν είχες πούτε, κουρκούτας ήσουνα. Όχι τώρα που αγάπησες κιόλα, γιατί βλέπεις, ερωτεύτηκες, ερωτήλε. Και αγάπησες και απάνω στο άνθρωπο της ηλικίας σου. Μπιμπέκο. Αϊτόπουλο. Μπιμπέκο.

0: Διαβάζεται η μελέτη οξύνει το νου.
1: Το ξέρω ότι ξύνει το νου, αλλά πού καιρός για τέτοια πράγματα. Έχουμε τα βάσανά μας, στενοχώριες μας.

Άρα σήκωσε με λίγο το μαξιλάρι που με έχεις έτσι μπηχτουκέφαλα. Κατέβασε με, αδερφέ, λίγο τα μαξιλάρια που με σήκωσε στα ουράνια σαν άμα είναι ο πύραυλος. Ανέβασε με, λίγο τα μαξιλάρια που με έχεις ρίξει έτσι κάτω σαν σφουγγαρόπανο.

0: Έλα, έλα, Κατερίνα μου, έλα. Είμαστε για τα μπάγια μπάγια, από ό,τι καταλαβαίνεις. Ήρθε η ώρα μας, ήρθε η ώρα μας να φύγουμε. Μην πάει το μυαλό σου αλλού. Λοιπόν, για δύο ώρες κοντά σας, το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Ντίνος Ιφαντής, στην εκπομπή με Τζιν και Μαύρα Γυαλιά. Η Κατερίνα Κουκαλίδου στη ρύθμιση του ήχου ήταν και θα εξακολουθήσει να είναι. Τι έχουμε. Θα εξακολουθήσει να είναι, καθώς έρχεται ο Θοδωρής Παπαντονίου. Δεν ξέρουμε σήμερα ποιοι έρχονται. Είναι incognito, έτσι. Ναι, δεν έχουμε ενημέρωση. Θα τους δούμε σιγά-σιγά να μπαίνουν στο στούντιο. Οι επόμενοι που θα σας ενημερώνουν για τις δύο επόμενες ώρες, θα δούμε ποιοι είναι. Και, αλλά στις 12, Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής. Το ξέρουμε αυτό. Ή Μιχάλης. Τι ξέρουμε. Σήμερα είναι του δεν ξέρουμε. Η Κατερίνα. Τη ρωτά από το πρωί που έχω έρθει. Τι να σου πω, μου λέει. Τι να σου πω. Πες μου κάτι, κοπέλα μου. Λοιπόν, Κατερίνα Κουκαλίδου λοιπόν ήταν στην ρύθμιση του ήχου, στα φώτα, στα λαμπατέρ, στα ντοκιμαντέρ με τους κλάρους. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8 η ώρα. Λοιπόν, φεύγουμε με το σύνθημα της εκπομπής. Τι, περίπου, αν θέλει η Κατερίνα, συγγνώμη, ναι. Λοιπόν, να φροντίζετε εσάς το διπλανό σας, τον μπάρα δίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας. Μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Μπάγια, μπάγια, Κάφριν.
1: Κλείσατε.
2: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν. Κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου.
1: Την πιλχανά, πας για τα αύλη πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: 91. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά 90,4. Η πρωινή ενημερωτική μας εκπομπή τώρα για τις ημέρες του καλοκαιριού, που οι περισσότεροι πιθανότατα κάνετε διακοπές. Σήμερα 20 Αυγούστου, Σωτήριο έτος 2026. Πολλοί ακόμη δεν έχουν επιστρέψει από τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Κάποιοι έχουν ξεκινήσει βέβαια και παίρνουν τον μακρύ και δύσκολο δρόμο της επιστροφής, προσπαθώντας να προσαρμοστούν στα δεδομένα της κανονικότητας, από τα οποία σίγουρα θα ήθελαν βέβαια να δραπετεύσουν ενδεχομένως για πάντα. Ωστόσο, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Τα ωραία, για να μπορούμε να τα εκτιμούμε, συνήθως δεν κρατούν και πάρα πολύ. Εντάξει, δεν υπάρχει όμως βέβαια και κανένας λόγος να σας πιάνει κατάθλιψη. Ενδεχομένως μπορούμε να περάσουμε, αν έχουμε καλή διάθεση, και στην Αθήνα πολύ ωραία. Και εμείς εδώ, εγώ στο μικρόφωνο, Κατερίνα Πρίφτη, Κατερίνα Κοκαλίδου στην ηχοληψία, θα προσπαθήσουμε να σας κρατήσουμε καλή παρέα για αυτό το δίωρο. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε πάντα μαζί μας μέσω Viber 6951-904-904, μέσω email studio παπάκι κανάλι 1 ολογραφός.gr, τηλεφωνικά στο 210-4224-441 έως και 6. Είμαστε ανοιχτοί να ακούσουμε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, ακόμη και τις παραγγελιές σας ενδεχομένως για κάποιο τραγούδι που θέλετε να ακούσετε. Και πάμε να δούμε, να ακούσουμε την επόμενη μουσική επιλογή πριν ξεκινήσουμε να ξετυλίγουμε τα γεγονότα της ημέρας.

Επιστρέψαμε και ο καιρός όχι μόνο συνεχίζει φυσικά να είναι σύμμαχος σε όσους κάνετε ακόμη διακοπές, σε όσους κάνετε μικρές αποδράσεις, αλλά φαίνεται ότι ο καιρός θα αρχίσει, η θερμοκρασία θα αρχίσει να παίρνει και την ανιούσα, κυρίως βέβαια από το Σαββατοκύριακο. Επί του παρόντος, βέβαια, οι θερμοκρασίες θα μπορούσαμε να πούμε ότι σίγουρα είναι φυσιολογικές για αυτές τις μέρες που διανύουμε. Γενικά έθριος λοιπόν ο καιρός σήμερα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια πυρωτικά ορεινά. Εκεί είναι πιθανό να σημειωθούν και κάποιες έτσι ψιλοβροχούλες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα είχαμε στις τις πρωινές ώρες σήμερα στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες κατευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά τα 6. Ωστόσο, καταλαβαίνετε ότι με αυτά τα μποφόρ σίγουρα μπορείτε να ταξιδέψετε, μπορεί να κουνηθείτε λιγάκι, σίγουρα όμως δεν θα συναντήσετε προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στα δυτικά, θα φτάσει στα υπηρωτικά στους 36 με 37 βαθμούς, τοπικά στους 38, στα νησιά του Ιωνίου 33 με 34 βαθμούς, Κυκλάδες και Κρήτη τους 31 με 32. Και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 35 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Και πάμε λίγο τώρα να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα, ποιους πρέπει να πάρετε τηλέφωνο, σε ποιους πρέπει να στείλετε μηνύματα. Γιορτάζουν λοιπόν ο Θεοχάρης, η Θεοχαρία, η Θεοχαρούλα και ο Σαμουήλ. Και βέβαια, όπως είπαμε, 20 Αυγούστου 2026 και σαν σήμερα το 1882 είχαμε την επική εισαγωγή 1812 του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι, η οποία ακούγεται για πρώτη φορά στον καθεδρικό ναό του Σωτήρος στη Μόσχα. Ένα μεγαλειώδες έργο το οποίο γράφτηκε από τον μεγάλο συνθέτη για την επέτειο των 70 χρόνων από την αποτυχημένη εισβολή του Ναπολέοντα στην Ρωσία. Την πρώτη δεκαετία του 19ου αιώνα ο Ναπολέον ζούσε μια εποχή μεγάλων θριάμβων, όμως ο τσάρος Αλέξανδρος ο Πρώτος έδειχνε όλο και λιγότερο διατεθειμένος να συμπεριφέρεται ως ένας πιστός σύμμαχος. Ακολούθησε η εισβολή του Ναπολέοντα στην Ρωσία με πάρα πολύ μεγάλες θυσίες. Για μία ακόμη φορά ο ρωσικός λαός αντιστάθηκε στον Ναπολέον, ο οποίος δεν είχε συναντήσει και πάρα πολύ μεγάλη αντίσταση στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, και κατάφερε η Ρωσία να βγει νικήτρια σε αυτόν τον πόλεμο. 1897 ο Άγγλος γιατρός, ο Ρόναλντ Ρος, ανακαλύπτει ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Θα τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ το 1902 και μάλιστα θα ανακηρυχθεί και σερ. Και θυμίζουμε επίσης ότι σήμερα, 20 Αυγούστου, γιορτάζεται και ως Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Είναι μια παγκόσμια ημέρα η οποία καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Αμερικανικής Ένωσης για τον έλεγχο των κουνουπιών. Πρόκειται για μια επιστημονική οργάνωση η οποία εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στόχος της ημέρας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με τη βλαβερή συμπεριφορά των κουνουπιών και άλλων βέβαια συγγενικών με αυτά εντόμων απέναντι στον άνθρωπο. Και είναι πάρα πολύ επίκαιρο, γιατί διαβάζαμε πριν από λίγο και θα τα πούμε αργότερα και αναλυτικά, ότι έχουμε έξαρση και στην Ελλάδα στα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου με αρκετά σοβαρά μάλιστα περιστατικά. 1954 κατατίθεται στη γραμματεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών η πρώτη ελληνική προσφυγή για το Κυπριακό με έτοιμα την εφαρμογή των αρχών της ισότητας και της αυτοδιάθεσης των λαών. Έχουμε συλλαλητήριο στην Αθήνα και πάνω από 100 άτομα τραυματίζονται, μεταξύ αυτών και 24 αστυνομικοί. 1968, 650.000 στρατιώτοι του Συμφώνου της Βαρσοβίας εισβάλλουν στη Τσεχοσλοβακία και τερματίζουν την άνοιξη της Πράγας. Μια ιστορική στιγμή η οποία έχει αποτυπωθεί, θα πρέπει να πούμε, και σε πάρα πολύ έτσι δυνατές, έντονες φωτογραφίες, τις οποίες έχουμε δει, με Τσεχοσλοβάκους να στέκονται μπροστά στα σοβιετικά τάγκς, και βέβαια ήταν ένα από τα κορυφαία ιστορικά γεγονότα την περίοδο αυτή, την περίοδο του ψυχρού πολέμου. 1982 δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβέρνησης
ο νόμος 1272, ο οποίος καταργεί την ποινική δίωξη σε περίπτωση μοιχείας. Μέχρι τότε, ναι, μέχρι το 1982, ακόμη και αν ενδεχομένως είχε ατονίσει η εφαρμογή του νόμου σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ίσχυε αυτός ο νόμος στην Ελλάδα, αποτελούσε ποινικό αδίκημα η μοιχεία. Έπαψε το επίσης το 83 να αποτελεί απόλυτο λόγο για το διαζύγιο. Μπορούσε όμως να επιφέρει τη λύση του γάμου μόνο εάν κρινόταν ότι αυτή είχε διαταραχθεί, τόσο σοβαρά οι συζυγικές αίσθησεις, ώστε βάσιμα η εξακολούθηση της έγαμης σχέσης να είναι αφόρητη για τον ενάγοντα. Γεννήσεις. 1795 γεννιέται ο Νικόλαος Κασομούλης, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. 1929 γεννιέται ο Παύλος Γιαννακόπουλος, Έλληνας επιχειρηματίας και αθλητικός παράγοντας, τον γνωρίζουν πολύ από την ενασχόλησή του με τον Παναθηναϊκό. 1948 γεννιέται ο Ρόμπερτ Πλαντ, Άγγλος ρόκερ, τραγουδιστής των Led Zeppelin. Και στους αποχαιρετισμούς, στους θανάτους. 1915, Paul Ehrlich, Γερμανός γιατρός και ερευνητής, ο οποίος εισήγαγε την χημειοθεραπεία και ανακάλυψε το Salvarsan, ένα φάρμακο για την σύφυλη, όπου στην εποχή του βέβαια θέριζε, γιατί δεν υπήρχαν τα μέτρα πρόληψης τα οποία γνωρίζουμε σήμερα και υπήρχε πάρα πολύ περιορισμένη ενημέρωση γύρω από τα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα. Τιμήθηκε για την προσφορά του στην ιατρική με βραβείο Νόμπελ το 1908. 1995, Ούγκο Πράτ, Ιταλός συγγραφέας ιστοριών κόμιξ και δημιουργός του δημοφιλού ήρωα Κόρτο Μαλτέζε. Και επίσης πέθανε το 2011 ο Νίκος Θέμελης, Έλληνας νομικός και συγγραφέας. Πάμε για μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Αύγουστος λοιπόν, και για να μην ξεχνιόμαστε αλλά και για να μην βαριόμαστε στις σχέσεις μας με τους, με τους γείτονες, είχαμε νέες προκλήσεις από πλευράς της Άγκυρας, ένα νέο επεισόδιο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με την αντίδραση που είχαμε από την Άγκυρα στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μία κίνηση η οποία έρχεται λίγες ημέρες αφού ανακοινώθηκαν και τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Συγκεκριμένα η Τουρκία αντέδρασε στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας, το οποίο τέθηκε σε ισχύ με υπουργική απόφαση, με μια επίσημη μάλιστα τοποθέτηση μέσω του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σε αυτή τονίζεται, υποστηρίζεται ότι το ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει και περιοχές του Αιγαίου, δεν δημιουργεί καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία. Συγγνώμη. Και βέβαια υποστηρίζεται ότι θα πρέπει να αποφεύγονται τέτοιου είδους μονομερείς ενέργειες σε κλειστές ή μη κλειστές θάλασσες, όπως είναι το Αιγαίο και η Μεσόγειος. Γίνονται επικλήσεις στο διεθνές ναυτικό δίκαιο. Και επίσης η Άγκυρα σημειώνει ότι αυτό θα ενθαρρύνει, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των παράκτιων κρατών, κατηγορώντας όμως την Ελλάδα ότι στην πραγματικότητα δεν θέλει να συνεργαστεί με την Τουρκία για τη διευθέτηση τέτοιου είδους ζητημάτων. Η Αθήνα τώρα. Σε ό,τι αφορά τις τουρκικές χαράκες και τα θαλάσσια πάρκα, βλέπει περισσότερα από μια απλή αποτύπωση στον χάρτη. Η κίνηση της Άγκυρας στην Αθήνα διαβάζεται ως μια αντίδραση σε πρωτοβουλίες οι οποίες προηγήθηκαν από την ελληνική πλευρά, χωρίς ωστόσο βέβαια να υποτιμάται και το ενδεχόμενο η συνέχεια να μεταφερθεί από τους χάρτες στην θάλασσα. Προς το παρόν τα τουρκικά διατάγματα δίνουν συντεταγμένες, δεν περιλαμβάνουν δηλαδή συγκεκριμένους όρους και περιορισμούς να δείχνουν πώς ακριβώς σκοπεύει η Τουρκία να εφαρμόσει στην πράξη όσα ανακοίνωσε. Εκεί είναι και η βασική επιφύλαξη της ελληνικής πλευράς. Και το δύσκολο σενάριο βέβαια θα ήταν η Άγκυρα να επιχειρήσει σε δεύτερο χρόνο να δώσει πρακτικό περιεχόμενο στις χαράξεις αυτές, να εμφανίσει δηλαδή πλοία για επιτήρηση στις συγκεκριμένες περιοχές ή να αντιδράσει όταν επανεκκινήσουν οι έρευνες για το καλώδιο μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Αθήνα προετοιμάζει μια διπλωματική απάντηση στην Τουρκία. Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο αναμένεται να ολοκληρωθεί ο κύκλος των ελληνικών κινήσεων με διάδρομα προς την Τουρκία και με ενέργειες τόσο προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών όσο και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η επιδίωξη βέβαια είναι να καταγραφούν εγκαίρως και θεσμικά οι ελληνικές θέσεις απέναντι στις τουρκικές χαράξεις, χωρίς βέβαια να επιλεγεί σε αυτή τη φάση να υπάρξει οποιαδήποτε μορφή όξυνση της αντιπαράθεσης που έχουμε σε εξέλιξη. Εντάξει, θα πρέπει να πούμε βέβαια τώρα ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια και υπάρχει κριτική από πλευράς κομμάτων της αντιπολίτευσης ότι δεν χαράζει πραγματικά κόκκινες γραμμές στα εθνικά ζητήματα, κυρίως στο θέμα με την Τουρκία, η ελληνική κυβέρνηση, ότι προσπαθεί να διατηρήσει ιδιαίτερα χαμηλούς τόνους, οι οποίοι όμως μπορεί να είναι βλαπτικοί αυτή τη στιγμή για τα εθνικά, για τα εθνικά συμφέροντα. Μία μόνιμη συζήτηση, μία μόνιμη διαμάχη, η οποία υπάρχει όταν έχουμε τέτοιου είδους ζητήματα. Όλοι βέβαια θα πρέπει να πούν ότι δυσκολεύονται πολύ περισσότερο όταν βρίσκονται στην κυβέρνηση και θυμούνται και βρίσκονται μάλλον στην δύσκολη θέση να πάρουν αποφάσεις οι οποίες θα πρέπει να κινηθούν ουσιαστικά σαν να κινείσαι πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνή. Στις ειδήσεις τώρα της ημέρας που ενδιαφέρουν περισσότερο ενδεχομένως τους πολίτες και αφορούν την τσέπη τους, σε περίπου 10 μέρες περιμένουμε να έχουμε την έναρξη της συμφωνίας για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να τίθεται σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου και να ισχύει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει. Οι μειώσεις των τιμών που έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής μεσοσταθμικά φαίνεται ότι αγγίζουν περίπου το 7%. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν από την αγορά, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5% και τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν μια επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5-2%. Αυτή τη στιγμή οι κωδικοί που συμμετέχουν στη συμφωνία φτάνουν περίπου τους 1.100. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για τις νέες προσθήκες, ο συνολικός αριθμός μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 1.500 κωδικούς. Και στη συμφωνία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων προϊόντα όπως είναι κρέατα, γαλακτοκομικά,
προϊόντα, αυγά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές, οι οποίες είναι και πολύ ακριβές, καφές, απορριμματικά, σχολικά είδη, πολύ χρήσιμα ειδικά με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Πρόκειται δηλαδή για προϊόντα που αφορούν και τις καθημερινές ανάγκες, διατροφικές, όσο και βασικά έξοδα του νοικοκυριού. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε λοιπόν, Πειραιάς 90,4, Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά κανάλι 1, στο μικρόφωνο Κατερίνα Πρίφτη, στην ηχοληψία Κατερίνα Αγκογκαλίδη. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber 6951-904-904, μέσω email studio@kanali1olografos.gr, τηλεφωνικά 210-4224-441 έως και 6. Λέγαμε νωρίτερα στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής γιατί ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών και αναφερόμασταν και στον επιστήμονα ο οποίος ανακάλυψε ότι η μετάδοση της ελονοσίας γίνεται μέσω των κουνουπιών. Είχαμε λοιπόν νεότερα στοιχεία τα οποία δόθηκαν χθες το απόγευμα στη δημοσιότητα από τον ΝΕΟΔΗ και φαίνεται ότι παραμένει σε έξαρση η διάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Θυμίζουμε μεταδίδεται κυρίως με το τσίπημα μολυσμένων κοινών κουνουπιών. Με δεκάδες άτομα να εισάγονται και την τελευταία εβδομάδα στα νοσοκομεία της χώρας και 4 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων του ιού έχει φτάσει στους 157 μέχρι και χθες το πρωί. Οι νεκροί έχουν φτάσει τους 13, ενώ οι ασθενείς που έχασαν τη ζωή τους στο προφίλ δηλαδή που έχουμε είναι ότι ήταν κυρίως άτομα ηλικιωμένα από 66 έως 91 ετών. Αυτό το οποίο σίγουρα είναι ανησυχητικό είναι ότι φέτος σχεδόν το 74% των κρουσμάτων αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Οι ασθενείς εκδηλώνουν κυρίως νευρολογικά προβλήματα και η συντριπτική πλειονότητα των πασχόντων, περίπου πάνω από 93% σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει η δημοσιότητα ο ΕΟΔΗ, χρειάστηκαν νοσηλεία στο νοσοκομείο, ενώ 23 νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Τώρα, αυτή είναι συνοπτικά η εικόνα αυτή τη στιγμή. Οι νέες νοσηλείες την εβδομάδα 12 με 19 Αυγούστου έφτασαν τις 47 και επίσης υπάρχουν και έχουμε κρούσματα σχεδόν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι σε ό,τι αφορά τους δήμους οι οποίοι θεωρούνται ότι είναι υψηλού κινδύνου για περιστατικά. Έχουμε στο βόρειο τομέα της Αθήνας τους δήμους Κηφισιάς, Ηρακλείου, Φιλοθέης, Ψυχικού και Μεταμόρφωσης, στο νότιο τομέα της Αθήνας το Δήμο της Νέας Μύρνης, στο κεντρικό τομέα της Αθήνας δήμους Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας και Δάφνης Ημιτού. Έχουμε επίσης στην περιφέρεια των Σερών το Δήμο Αμφίπολης και στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκη το Δήμο Δέλτα. Εντάξει, τα κουνούπια είναι κάτι με το οποίο έχουμε μάθει να συμβιώνουμε κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες. Υπάρχει όμως αυτό το σοβαρό ζήτημα, κυρίως βέβαια τα προβλήματα όπως είπαμε παρουσιάζονται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, κυρίως από 60 και πάνω, οπότε καλό θα είναι να λαμβάνουμε όσο περισσότερα μέτρα μπορούμε, εντομοαποθητικά, σπρέι.

τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, να απλώσετε πάνω στην επιδερμίδα σας για να μην σας πλησιάζουν τα κουνούπια. Αν είναι βραδάκι και είστε τυχεροί και είναι και λίγο δροσερή ενδεχομένως η βραδιά, επιλέξτε να βάλετε ένα μακριμάνικο ή ένα παντελόνι, το οποίο θα μπορούσε να σας βοηθήσει. Και σε κάθε περίπτωση προσέχετε τα συμπτώματα. Παρακολουθείτε δηλαδή και εσείς οι ίδιοι λίγο τον εαυτό σας για να δείτε εάν υπάρχουν πράγματα τα οποία θα πρέπει να σας απασχολήσουν. Μην επαναπαύεστε, μην αφήνετε το χρόνο να κυλά. Επικοινωνήστε με έναν γιατρό εάν έχετε απορίες, εάν ανησυχείτε για κάτι. Εξάλλου ποτέ μια ερώτηση δεν έβλαψε κιόλας. Οπότε γενικά παρακολουθείτε και παρατηρείτε τον εαυτό σας. Πάμε σε μία ακόμα μουσική ανάσα για να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο της εκπομπής και θα επανέλθουμε.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Στο μικρόφωνο Κατερίνα Πρίφτη, στην ηχοληψία Κατερίνα Κογκαλίδου, κανάλι 1, 90,4 δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber 6951-904-904, μέσω email studio παπάκι κανάλι 1 ολογραφός.gr και τηλεφωνικά στο 210-4224-441-6. Και πάμε λίγο να δούμε και την διεθνή επικαιρότητα. Για όσους μπορεί να λείπατε αυτό το διάστημα, να μην έχετε ανοίξει καθόλου ιστοσελίδες με ειδήσεις, δεν έχετε χάσει και πάρα πολλά. Ο κόσμος συνεχίζει να είναι ένα απέραντο φρενοκομείο, θα μπορούσα να πω, όπως είχε πει παλιά ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής, για την Ελλάδα βέβαια, αλλά θα μπορούσαμε να το επεκτείνουμε και για όλο τον πλανήτη. Συνεχίζονται οι άκαρπες, ατελέσφορες προσπάθειες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών να συνεννοηθούν. Βέβαια, πλέον το διακύβευμα έχει αλλάξει πάρα πολύ. Από εκεί που ο κύριος Τραμπ είχε προσπαθήσει να ξεκινήσει, προσπάθησε και ξεκίνησε ουσιαστικά έναν πόλεμο προκειμένου να συζητηθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, να περιοριστεί, να καταστραφεί κτλ. Έχουμε φτάσει να συζητάμε για ένα πρόβλημα το οποίο δεν υπήρχε πριν από την έναρξη του πολέμου, και αυτό είναι το τι πρόκειται να γίνει με τα στενά του Ορμούς, στα οποία έχει τον μεγαλύτερο έλεγχο η Τεχεράνη, και τα χρησιμοποιεί βέβαια ως όπλο απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, ασκώντας πιέσει στην παγκόσμια οικονομία και στον τομέα της ενέργειας. Ο Τραμπ φαίνεται πως έχει ξεμείνει ουσιαστικά από επιλογές, έχοντας ξεκινήσει έναν πόλεμο ο οποίος κράτησε πολύ περισσότερο από όσο πίστευε, έναν πόλεμο ο οποίος είναι πολύ δαπανηρός, ο οποίος μαζί με άλλα εσωτερικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν στις ΗΠΑ έχει ρίξει καταβαραθρώσει τη δημοτικότητά του στο 33% αυτή τη στιγμή, με τους περισσότερους Αμερικανούς να δηλώνουν ότι δεν στηρίζουν την επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ να πάει σε αυτό το πόλεμο κατά του Ιράν. Αυτό λοιπόν το οποίο προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στην Τεχεράνη ως όπλο είναι η οικονομία. Νέα κλιμάκωση λοιπόν της πίεσης προς το Ιράν, την οποία προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος, απειλώντας με πρωτοφανείς οικονομικές κυρώσεις οποιαδήποτε χώρα προσφέρει άμεση ή έμεση βοήθεια στην Τεχεράνη. Όπως συνηθίζει ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, πολιτεύτηκε και παρουσίασε τις θέσεις του για μία ακόμη φορά μέσω social media της δικής του της πλατφόρμας, του Truth Social. Απίθυνε λοιπόν αυτή την προειδοποίηση σε όσα κράτη βοηθούν έχουν χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, αεροδρόμια, κυβερνητικούς φορείς, οι οποίοι μπορεί να λειτουργούν ως σωσίβιο για το Ιράν. Υποστήριξε παράλληλα ότι η Ιρανική ηγεσία δεν αξιοποίησε τη μεγάλη ευκαιρία που της πρόσφερε ο κύριος Τραμπ, προκειμένου να καταλήξουν σε μια συμφωνία για το ασθενά του Ορμούς. Υποστηρίζει ότι ξεκινά ουσιαστικά η συντριπτικότερη επιχείρηση οικονομικού πολέμου που έχει εξαπολυθεί ποτέ εναντίον χώρας, που αναγγέλλοντας οικονομική απομόνωση άνευ προηγουμένου. Αυτά τα λόγια είναι του κυρίου Τραμπ, δεν είναι δικά μου. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, ζήτησε να σταματήσουν δραστηριότητες που σύμφωνα με την Αμερικανική κυβέρνηση μπορεί να στηρίζουν λοιπόν την Ιρανική οικονομία, μεταξύ άλλων το λαθρεμπόριο πετρελαίου, συναλλαγές νομισμάτων, μεταφορές κεφαλαίων, δραστηριότητες ανταλλακτήριων συναλλάγματος, νεογνώμονες, λειτουργία εταιριών βιτρίνα. Ωστόσο, δεν παρουσίασε κάποιο συγκεκριμένο κατάλογο μέτρων ή κυρώσεων που προτίθεται να εφαρμόσει. Έκανε αυτή την ανάρτηση, που είναι τα γνωστά πυροτεχνήματα τα οποία έχουμε δει πολλές φορές από τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς όμως να ακολουθήσουν κάποια συγκεκριμένα μέτρα τα οποία να έχουν εξαγγελθεί από πλευράς των Αμερικανών αξιωματούχων. Στο μεταξύ έχουμε αδιέξοδες διπλωματικές προσπάθειες, παρά τη μείωση ουσιαστικά που έχουμε στην ένταση των εχθροπραξιών. Η εξέλιξη αυτή που έχουμε δείχνει ότι δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο φως στην άκρη του τούνελ. Συνεχίζονται οι εντάσεις γύρω από τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα στενά του Ορμούς. Αυτό είναι το επίκεντρο της αντιπαράθεσης αυτή τη στιγμή. Έχει μετατοπιστεί, όπως είπαμε, από το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Και βέβαια έχουμε από την άλλη πλευρά την Τεχεράνη, η οποία προειδοποιεί τις χώρες του κόλπου ότι οποιαδήποτε βοήθεια ή διευκόλυνση στον Αμερικανικό στρατό θα θεωρείται συμμετοχή σε Αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.
επιχειρείς και άρα θα υπάρχουν αντίπεινα. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, ο κύριος Γκαλιμπάφ, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, επανέλαβε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να ανοίξει τα στενά του ορμούς όσο η Αμερικανική κυβέρνηση δεν τηρεί τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με την υπογραφή αυτής της ενδιάμεσης προκατακτικής τέλος πάντων συμφωνίας. Και κατηγορεί επίσης την Ουάσιγκτον ότι επιχειρεί μέσω της αυξημένης πίεσης να εξασφαλίσει παραχωρήσεις που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική συμφωνία. Κατά τα άλλα, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για να έρθουν σε μια συνεννόηση για τη διαχείριση των στενών του ορμούς. Και εδώ βλέπουμε και τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προχθές βγήκε και απείλησε ουσιαστικά το Ομάν, η οποία είναι και σύμμαχος χώρα της Ουάσιγκτον, ότι θα έφτανε στο σημείο ακόμη για να τη βομβαρδίσει, αν καταλήξει σε μια συμφωνία η οποία εκτιμά ο ίδιος ότι δεν συμφέρει τις ΗΠΑ και την παγκόσμια, οικονομία. Και να περάσουμε λίγο και στα θέματα τα οποία έχουμε αυτές τις ημέρες, αυτό το τελευταίο 24 που έχουν προκύψει με το Ισραήλ. Κατά πρώτον, βλέπουμε ότι συνεχίζεται να έχουμε αυτή την κόντρα μεταξύ του Ισραήλ και της Τουρκίας. Είχαμε δηλώσεις από τον, από τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ κατά του κυρίου Ερντογάν. Ο κύριος Κάτς αναφέρθηκε ονομαστικά στον Τούρκο Υπουργό και απείλησε ουσιαστικά τον κύριο Τραμπ ότι φαίνεται να σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε κανένα παράγοντα να απειλήσει την ασφαλειά του και προειδοποίησε ότι θα ήταν προτιμότερο ο Ερντογάν να συνεχίσει τη ρητορική του αποκομμένη από την πραγματικότητα και γεμάτη φαντασιώσεις εναντίον του Ισραήλ στην τουρκική εθνοσυνέλευση παρά να επιχειρήσει να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Τώρα, η αντιπαράθεση των δύο χωρών. Οι σχέσεις ούτως ή άλλως δεν είναι καθόλου καλές. Κλιμακώθηκε μετά από μια Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που είχαμε σε Συριακή αεροπορική βάση κοντά στα τουρκικά σύνορα. Το Ισραήλ υποστήριξε ότι η Συρία βρισκόταν στα πρόθυρα να επιτρέψει την ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων στην περιοχή και η εξέλιξη αυτή εντείνει τις ανησυχίες για μια αυξανόμενη τουρκική και Ισραηλινή στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Και οι δύο χώρες επιδιώκουν να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους στο νέο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στην χώρα μετά την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ, όπως είδαμε τους προηγούμενους μήνες. Και βέβαια, όπως είπαμε, Τουρκία και Ισραήλ είναι δύο χώρες οι οποίες έχουν πάρα πολλές διαφορές. Ο κύριος Ερντογάν προσπαθεί να εμφανίζεται όσο απανταχού μπροστά της των μουσουλμάνων. Πάρα πολλές έντονες κόντρες, πάρα πολλές έντονες διενέξεις. Βέβαια, στην πράξη δεν έχει προχωρήσει σε κάποια επιθετική κίνηση ο κύριος Ερντογάν, όπως δεν έχει προχωρήσει βέβαια και το Ισραήλ. Θα παραμείνουμε όμως λίγο στα θέματα του Ισραήλ, γιατί έχουμε την εφαρμογή μιας απόφασης η οποία δημιουργεί σοβαρά ζητήματα, ουσιαστικά σοβαρά ζητήματα και στην ειρηνευτική συμφωνία η οποία υπεγράφει με την Αμερικανική Διαμεσολάβηση για τον τερματισμό του πολέμου στην Γάζα και δημιουργεί και ένα συνολικό πρόβλημα στο Παλαιστινιακό. Στο Παλαιστινιακό ζήτημα, γιατί εδώ έχουμε το Ισραήλ να προχωρά σε ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο έχει να κάνει με την επέκταση ουσιαστικά των Ισραηλινών επικισμών. Σε εδάφη μάλιστα, όπου αν επεκταθούν οι παράνομοι Ισραηλινοί επικισμοί με την κατάληψη βέβαια όχι μόνο εδαφών αλλά και με την εκδίωξη Παλαιστινίων μέσα από τα ίδια τους τα σπίτια και συνεχιστεί και το κατασκευαστικό πρόγραμμα το οποίο υπάρχει, ουσιαστικά ροκανίζονται ακόμη περισσότερο εδάφη τα οποία υποτίθεται ότι θα πρέπει να αποτελέσουν το μελλοντικό Παλαιστινιακό κράτος, το οποίο θα είναι επίσημα αναγνωρισμένο, κάτι το οποίο προβλέπεται στον οδικό χάρτη της Ειρηνευτικής Συμφωνίας που έχει υπογραφεί με την Αμερικανική Διαμεσολάβηση. Είναι κινήσεις αυτές τις οποίες έχουμε δει να προβαίνει συνεχώς βέβαια
η αμερικανική, η ισραηλινή πλευρά. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση τους, εδώ και μήνες στην Δυτική Όχθη. Μάλιστα το Reuters εχθές είχε και ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ ενός Παλαιστινίου, ο οποίος ζούσε στις ΗΠΑ, είχε πάρει αμερικανική υπηκότητα. Επί ημέρες έβλεπε μέσα από κάμερας ασφαλείας το σπίτι του να πολιορκείται από Ισραηλινούς επίκους, οι οποίοι ήθελαν ουσιαστικά να πείσουν την οικογένειά του να εγκαταλείψει το σπίτι, προκειμένου να το καταλάβουν βέβαια οι ίδιοι. Ταξίδεψε από τις ΗΠΑ μέσω Ισραήλ και μετά στην Δυτική Όχθη, ύψωσε την αμερικανική σημαία στο σπίτι του και τώρα ζητά την βοήθεια των ΗΠΑ. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτή η ιστορία, γιατί για μία ακόμη φορά ανάγκασε τους Αμερικανούς να δουν τι συμβαίνει σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη, με την ανοχή βέβαια και πολλές φορές και την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών προς αυτές τις παράνομες βάσεις διεθνούς δικαίου ενέργειες στις οποίες προβαίνει το Ισραήλ. Έχει τύχει λοιπόν πολύ μεγάλης δημοσιότητας σε το συγκεκριμένο θέμα. Έχει κινητοποιήσει πάρα πολλές και πολιτικούς αλλά και πάρα πολλές οργανώσεις οι οποίες ασχολούνται με συνέπεια με το Παλαιστινιακό. Με το Παλαιστινιακό ζήτημα. Και βέβαια έχουμε και αρκετές παρεμβάσεις και δηλώσεις και από άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα η Βρετανία, η οποία έχει βάλει το χεράκι της βέβαια σε όλα όσα έχουν γίνει σε αυτή την περιοχή. Τα Παλαιστινιακά εδάφη ήταν ουσιαστικά υπό Βρετανική κατοχή για πάρα πολλά χρόνια πριν δημιουργηθεί το κράτος του Ισραήλ. Οι οποίες τώρα λένε ότι θα πρέπει το Ισραήλ να κάνει πίσω σε αυτό το σχέδιο. Συνεχίζεται φυσικά και ο πόλεμος, τον οποίο έχουμε μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Έχουμε νέες επιθέσεις, σφοδρές επιθέσεις, τις οποίες εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο σήμερα. Έχουμε τουλάχιστον 7 νεκρούς και έχουμε βέβαια και μια σοβαρή εσωτερική αναταραχή, η οποία συνεχίζεται και κλιμακώνεται και βάζει στο στόχαστρο και τον ίδιο τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον κύριο Ζελένσκι. Είχαμε μία ακόμη έρευνα η οποία ξεκίνησε εχθές, μία επιχείρηση της αρμόδιας υπηρεσίας κατά της διαφθοράς με την κωδική ονομασία μάλιστα Forrest Gump, για όσους θυμούνται και την ταινία με τον Tom Hanks, η οποία στοχεύει σε πρώην πολιτή, σε πρώην βουλευτή και νυν βουλευτή που φέρονται να ηγούνται ενός μιας εγκληματικής, όπως χαρακτηρίζεται, οργάνωσης, η οποία εμπλέκεται σε οικονομικά σκάνδαλα, και σε αυτή την οργάνωση επίσης φέρονται να μετέχουν και πρόσωπα υψηλοί αξιωματούχοι, οι οποίοι υπηρετούν στο γραφείο του Ουκρανού Προέδρου. Μάλιστα, ένας από αυτούς απομακρύνθηκε με πρωτοβουλία του κυρίου Ζελένσκι. Τα οικονομικά σκάνδαλα τα οποία βλέπουμε εν μέσω πολέμου να ξεσπούν είναι αρκετά στην Ουκρανία. Και βέβαια υπάρχει και ο πρώην υπουργός άμυνας της χώρας, αποπέμφθηκε από τον κύριο Ζελένσκι, προκαλώντας πάρα πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια και διαδηλώσεις μάλιστα το προηγούμενο διάστημα στην Ουκρανία, ο οποίος βγήκε και δήλωσε ότι θα πρέπει επιτέλους να γίνουν προεδρικές εκλογές στην χώρα. Θυμίζω ότι ο κύριος Ζελένσκι εξελέγει το 2019, πενταετής είναι η θητεία. Θα έπρεπε λοιπόν να είχαν διεξαχθεί εκλογές, καθώς βέβαια η χώρα ουσιαστικά τελεί υπό στρατιωτικό νόμο, επειδή βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου, δεν διεξήχθησαν εκλογές. Είναι όμως αυτό ένα αίτημα το οποίο βλέπουμε ότι ακούγεται όλο και περισσότερο το τελευταίο διάστημα στην Ουκρανία, χωρίς αυτό απαραίτητα να σημαίνει ότι στις επόμενες εκλογές δεν θα εκλεγεί και πάλι πρόεδρος ο κύριος Ζελένσκι. Δεν υπάρχουν και πάρα πολλά πρόσωπα αυτή τη στιγμή τα οποία θα μπορούσαν να τον αντικαταστήσουν. Σίγουρα όμως το γεγονός ότι έχουμε έναν παρατεταμένο πόλεμο και όπως είπε και ο Υπουργός Άμυνας της χώρας, έχει καταστήσει αυτός ο πόλεμος όμηρο και τη δημοκρατία στην Ουκρανία, είναι ένα ζήτημα. Και δεδομένου ότι υπάρχει και αυτή η σειρά οικονομικών σκανδάλων ακόμα και μέσα στους κόλπους του στρατού στην Ουκρανία, σίγουρα είναι ένα ζήτημα το οποίο ασκεί πάρα πολύ μεγάλες πιέσεις σε αυτή
αυτή τη στιγμή στον κύριο Ζελένσκι. Λοιπόν, πάμε σε μία ακόμη μουσική ανάσα για να οδηγηθούμε και στο επόμενο ημίωρο της εκπομπής και επιστρέφουμε.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο καφέ στην παραλία της Ψάθας απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα, και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων, για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
6: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
7: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Hellas.
6: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής εδώ στο κανάλι 1, Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά 90,4. Στο μικρόφωνο Κατερίνα Πρίφτη, στην ηχοληψία Κατερίνα Ακογκαλίδου. Και είχαμε ξεκινήσει πριν λίγο με τις ειδήσεις, με τις διεθνείς ειδήσεις. Θα συνεχίσουμε λίγο, αλλά θα πάμε έτσι σε πιο light θέματα. Και το μεγαλύτερο θέμα για σήμερα από αυτή την κατηγορία είναι η απόφαση του πρίγκιπα Χάρη και της δούκισσας του Σάσεξ, της Μέγαν, της σύζυγου του, να επιστρέψουν μαζί με τα παιδιά τους στην Βρετανία. Ο πρίγκιπας Χάρη λοιπόν και η Μέγαν Μάγκλ ετοιμάζονται να εγκαταλείψουν τις ΗΠΑ, να επιστρέψουν στην γενέτειρα του πρίγκιπα, και ήδη σύμφωνα με προφορίες η οικογένεια αναζητά μια ιδιωτική κατοικία εκτός του Λονδίνου. Πρόκειται για μια απόφαση η οποία χαρακτηρίζεται από πολλούς ως ευνηδιαστική, γιατί δεν υπήρχε καμία προφορία το προηγούμενο διάστημα ότι το ζευγάρι επρόκειτο να επιστρέψει. Θυμίζω ότι απουσιάζουν από τη Βρετανία 4 χρόνια και βάλε. Η απόφασή τους να αποχωρήσουν είχε προκαλέσει μεγάλη ρήξη στην βρετανική οικογένεια. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι ο Κάρολος δεν είχε δει καν τα εγγόνια του μέχρι αυτό το καλοκαίρι, όπου είχαμε την επίσκεψη του ζεύγους με τα παιδιά. Υπήρχαν πάρα πολλά τα οποία έγιναν το μεσοδιάστημα. Γενικά όλα ξεκίνησαν από τη στιγμή που ο Χάρη γνώρισε τη Μέγαν και είχαμε αυτές τις αποκαλύψεις και αυτές τις συνεντεύξεις τις οποίες είχε δώσει και ο ίδιος αλλά και η Μέγαν σχετικά με πράγματα τα οποία είχαν να κάνουν αυστηρά με την ίδια την οικογένεια, με τις ισορροπίες μέσα στην οικογένεια, με τις σχέσεις μεταξύ των δύο αδερφών, οι οποίες έφτασαν μάλιστα και στον Αδύρ, όπως και με τον πατέρα Κάρολο κάποια στιγμή. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι αντιμετώπισαν αρκετές δυσκολίες στην προσαρμογή τους στο πριγκιπικό ζευγάρι. Δυσκολίες οι οποίες είχαν να κάνουν από θέματα τα οποία αφορούσαν τα ζητήματα παροχής επαρκούς ασφάλειας στις χώρες που επέλεξαν να ζήσουν. Κάποια στιγμή είχαν επιλέξει τον Καναδά, μετά επέλεξαν τις ΗΠΑ. Πίστευαν ότι θα μπορούσαν να τύχουν ως VIPs ασφάλεια με την βοήθεια και των κρατών στις οποίες είχαν αποφασίσει να ζήσουν. Αυτό τέλος πάντων δεν έγινε, δεν υπήρχε βοήθεια και από την πλευρά της Βρετανίας από τη στιγμή που είχαν αποχωρήσει από τη χώρα και ουσιαστικά είχαν αρνηθεί να συνεχίσουν και να υπηρετούν και τα επίσημα βασιλικά τους καθήκοντα. Υπήρχαν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία είχαν να κάνουν και με τα οικονομικά, θα πρέπει να πούμε, του ζεύγους. Πολλά πράγματα δεν πήγαν όπως τα υπολόγιζαν, όπως για παράδειγμα πάρα πολλά από αυτά τα σχέδια τα οποία είχε η Μέγαν Μάρκλ για εκπομπές, για ντοκιμαντέρ και τα λοιπά στο Netflix, ή για διάφορα podcast τα οποία τα άφησε στην μέση και μάλιστα άρχισαν να την κυνηγάνε και οι εταιρείες βάσει των συμβολέων των οποίων είχε υπογράψει. Σε κάθε περίπτωση δεν γνωρίζουμε ακριβώς αυτή τη στιγμή τον λόγο για το οποίο το ζευγάρι αποφάσισε να επιστρέψει στην Βρετανία. Αυτό το οποίο αναφέρουν κάποια βρετανικά μέσα όπως η Daily Telegraph και η Sun είναι ότι καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό της επιστροφής φαίνεται να έχει παίξει η εκπαίδευση των δύο παιδιών. Ο Άρτσι είναι 7 ετών, η Λίλιμπετ είναι 5 ετών και φαίνεται να έχουν ήδη εγγραφεί σε βρετανικό σχολείο για τη νέα σχολική χρονιά. Τώρα, εάν αυτός είναι ο μοναδικός λόγος, εντάξει, θα μου επιτρέψετε τώρα αυτό να το αμφισβητήσω. Υπάρχουν εξαιρετικά σχολεία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και από τη στιγμή που το ζεύγος είχε αποφασίσει ότι θέλει να ζήσει μια ζωή American style, σημαίνει ότι και τα παιδιά θα μπορούσαν να ακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα, εξαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία υπάρχουν φυσικά σε πάρα πολύ ακριβά σχολεία στις Ηνωμένες Πολιτείες και σίγουρα μπορούν να διαθέσουν και χρήματα για τα δίδακτρα. Συνεπώς, θα εκτιμώ ότι δεν μπορεί να είναι αυτός ο μοναδικός λόγος για τον οποίο επιστρέφουν, ειδικότερα μάλιστα όταν τα δύο παιδιά δεν έχουν απολύτως καμία εμπειρία ουσιαστικά από το τι σημαίνει ζωή στη Βρετανία. Δηλαδή θα βρεθούν ξαφνικά σε ένα σχολείο όπου στην πραγματικότητα μπορεί και οι δύο χώρες να μιλάνε αγγλικά. Δηλαδή και στις ΗΠΑ μιλάνε αγγλικά και στη Βρετανία μιλάνε αγγλικά. Διαφέρουν πάρα πολύ αυτά τα αγγλικά και διαφέρουν πάρα πολύ από την προφορά μέχρι το πώς εκφράζονται ουσιαστικά οι άνθρωποι στις ΗΠΑ και το πώς εκφράζονται στην Βρετανία. Πολύ διαφορετικό περιβάλλον λοιπόν, πολύ μεγάλη αλλαγή για τα παιδιά. Αυτό επίσης το οποίο είναι ένα ερώτημα είναι αν αυτή η επιστροφή συνδέεται με οποιοδήποτε σχέδιο επανόδου στα επίσημα καθήκοντα που αφορούν όλα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο δεν υπάρχει στα σχέδια, στο τραπέζι του ζεύγους. Ωστόσο, επειδή πολλά έχουμε δει να αλλάζουν με τις διάφορες αποφάσεις που έχουν πάρει όλα αυτά τα χρόνια, μπορεί να δούμε κάποια και κάποια σταδιακή επιστροφή τους στα βασιλικά καθήκοντα. Και τώρα, έχει έρθει στο στούντιο η κυρία Χαμηλωμάτη.
1: Τέμι Χαμηλωμάτη, Τέμι Καταρίνα, ναι. Καλημέρα, καλώς ήρθες.
0: Η οποία θα μας πάει λίγο έτσι πιο σε ειδήσεις κυρίως από τον επιστημονικό.
1: Από τον ιατρικό χώρο και τα δύο
0: επιστήμη είναι και ιατρική.
1: Ναι, ναι, όχι.
0: Λοιπόν, και έχεις να μας πεις για ένα νέο υποσχόμενο εμβόλιο για το μελάνωμα.
1: Ωραία. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Σήμερα με δύο θέματα από τον ιατρικό χώρο και ξεκινάμε με το πρώτο θέμα. Ένα πειραματικό εμβόλιο κατά του μελανώματος που βασίζεται στην τεχνολογία mRNA, το οποίο ωστόσο δεν είναι εγκεκριμένο ακόμα, αλλά βρίσκεται σε κλινική φάση 3 διερεύνησης, έδειξε θετικά αποτελέσματα όσον αφορά στην επανεμφάνιση ή την εξάπλωση του καρκίνου σε μελέτη ασθενών υψηλού κινδύνου με μελάνωμα. Το υποδοκιμή αντικαρκινικό εμβόλιο ονομάζεται Ιντισμεράν. Είναι ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό εμβόλιο που παρασκευάζεται ειδικά και ξεχωριστά για κάθε ασθενή. Η διαδικασία αρχίζει αφού ο ασθενής έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όγκου μελανώματος υψηλού κινδύνου. Κατόπιν, οι γιατροί αποστέλουν δείγμα αίματος και βιοψία του όγκου ώστε να αναλυθεί το γενετικό προφίλ του καρκίνου. Σε ένα επόμενο βήμα, οι επιστήμονες εντοπίζουν τις συγκεκριμένες μεταλλάξεις των καρκινικών κυττάρων, τις κωδικοποιούν σε mRNA και τις ενσωματώνουν στο εμβόλιο. Η διαδικασία αυτή χρονικά διαρκεί περίπου 6 εβδομάδες, κατά τη διάρκεια των οποίων οι ασθενείς μετά την επέμβασή τους ακολουθούν μια συγκεκριμένη αγωγή που ονομάζεται κυτρούντα, ώστε η νόσος να βρίσκεται υπό έλεγχο μέχρι την παρασκευή του εξατομικευμένου εμβολίου τους. Στα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της κλινικής φάσης 3 του εμβολίου που ανακοινώθηκαν εχθές 19 Αυγούστου στη ΣΥΠΑ, το εμβόλιο φέρεται να έχει πετύχει τόσο το κύριο καταληκτικό σημείο της μελέτης, δηλαδή τη βελτίωση της επιβίωσης των ασθενών χωρίς υποτροπή, όσο και το βασικό δευτερεύον καταληκτικό σημείο, δηλαδή την επιβίωση χωρίς απομακρυσμένες μεταστάσεις. Με απλά λόγια, οι ασθενείς που έλαβαν μετά το χειρουργείο το συνδυασμό της συγκεκριμένης θεραπείας μαζί με το εμβόλιο είχαν σημαντικά μικρότερο κίνδυνο να εμφανίσουν ξανά το μελάνωμα και μικρότερο κίνδυνο να εμφανίσουν μεταστάσεις σε άλλα όργανα. Αναμένουμε τώρα από τις εταιρείες κατασκευής του εμβολίου να δημοσιοποιήσουν τα πλήρη δεδομένα. Επιπλέον, αναμένονται τα λεπτομερή στοιχεία για τις ανεπιθύμητες ενέργειες αλλά και για το πόσο διαρκεί η προστασία που προσφέρει ο συνδυασμός της συγκεκριμένης θεραπευτικής αγωγής. Που δεν έχουν ακόμα δοθεί στη δημοσιότητα. Τέλος, υπάρχει και το ερώτημα του κόστους, καθώς η κατασκευή ενός εξατομικευμένου εμβολίου για κάθε ασθενή ξεχωριστά είναι μια σύνθετη και δαπανηρή διαδικασία συγκριτικά με τη μαζική παραγωγή των συμβατικών φαρμάκων. Κατερίνα.
0: Εντάξει, αρκετά λεφτά βγάζουν οι φαρμακευτικές. Σας βάλουν και λίγο. Μας βάλουν και λίγο κάτι στην τσέπη. Δεν έγινε και κάτι.
1: Ευχόμαστε.
0: Ναι, εντάξει, ευχόμαστε και πρέπει να δράξουμε την ευκαιρία γιατί από τη στιγμή. Γιατί αν μπορούμε να πούμε ότι κάτι καλό βγήκε από την πανδημία, ήταν η ανάπτυξη των εμβολίων τύπου mRNA. Τα οποία βλέπουμε ότι από τη στιγμή που αναπτύχθηκαν, βλέπουμε συνεχώς ειδήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τέτοιου τύπου εμβόλια, τα οποία πραγματικά κάνουν άλματα σε ό,τι αφορά τις θεραπείες και του καρκίνου και άλλων ασθενειών. Οπότε, ναι, είναι μια χρυσή ευκαιρία και τα κράτη βέβαια, και οι οργανισμοί και οι ιδιώτες και οι φαρμακευτικές εταιρείες να βάλουν χρήμα και να προχωρήσουν.
1: Πολλά τα θέματα, ευελπιστούμε και περιμένουμε. Τώρα, το δεύτερο θέμα αφορά στο χαμηλό αιματοκρίτη. Να πούμε εδώ ότι είναι καθαρά συμβουλές διατροφής και όχι κάτι παραπάνω όσο αφορά το ιατρικό κομμάτι. Ξεκινάμε με το που οφείλεται ο χαμηλός αιματοκρίτης. Ο χαμηλός αιματοκρίτης λοιπόν οφείλεται κυρίως σε έλλειψη σιδήρου, βιταμίνης B12 ή φιλικού οξέου. Οξέως. Σε απώλεια αίματος από χρόνια ασθένεια όπως είναι οι φλεγμονές, οι νεφροπάθειες ή τα αυτοάνοσα νοσήματα. Σε αιμορραγία, οξία ή χρονία, όπως για παράδειγμα από το γαστρεντερικό σύστημα ή έλκος, αλλά και απώλεια αίματος κατά την έμεινο ρίση στις γυναίκες. Σε προβλήματα μυελού που εμποδίζουν την παραγωγή κυττάρων. Σε αιμόλυση που προκαλεί γρήγορη καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων μέσα στα αγγεία. Και τέλος, σε δυσαπορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. Αν αποφασίσουμε να βοηθήσουμε το γιατρό μας ακολουθώντας μια πιο σωστή διατροφή, ας δούμε κάποιες διατροφικές παρεμβάσεις που συχνά είναι αποτελεσματικές στην αποκατάσταση των επιπέδων, ειδικά και κυρίως όταν οι ελλείψεις είναι η βασική αιτία. Οι τροφές που πρέπει να επιλέγουμε είναι σηκώτι μοσχαρίσιο, φακές, σπανάκι, ρεβίθια, σαρδέλες, αυγά, κόκκινο κρέας, σπόροι κολοκύθας και τόφου. Επαναλαμβάνω μία φορά, σηκώτι μοσχαρίσιο, φακές, σπανάκι, ρεβίθια, σαρδέλες, αυγά, κόκκινο κρέας, σπόροι κολοκύθας και τόφου. Επιπλέον σημαντικό είναι να γνωρίζουμε πως η βιταμίνη C βοηθά στην αύξηση της απορρόφησης του σιδήρου, ειδικά όταν προέρχεται από φυτικές πηγές, οπότε καλό είναι να τα συνδυάζουμε. Θα δώσουμε και κάποιες επιπλέον τροφές που ανεβάζουν τον αιματοκρίτη, όπως είναι η σκόνη κακάο χωρίς ζάχαρη, η οποία είναι μια εξαιρετική πηγή σιδήρου. Τα 100 γραμμάρια σκόνης κακάο περιέχουν 36 μιλιγράμμ σιδήρου. Η μαύρη δε σοκολάτα με 70 έως 85% περιεκτικότητα σε κακάο επίσης αποτελεί μια πλούσια επιλογή σιδήρου. Επιπλέον, το σουσάμι και το ταχίνι είναι εξαιρετικά ευεργετικά για τον οργανισμό, καθώς μειώνουν τον κίνδυνο της ανάπτυξης αθυροσκλήρωσης και είναι πλούσια σε σίδηρο. Συγκεκριμένα, τα 30 γραμμάρια σουσάμι καλύπτουν το 23% της συνιστόμενης ημερήσιας πρόσληψης σιδήρου. Ενώ για το ταχίνι, το περιέχει 1,3 μιλιγράμμ σιδήρου μέσα σε μία κουταλιά της σούπας. Καλύπτει το 7% της συνιστόμενης ημερήσιας πρόσληψης, μία κουταλιά της σούπας. Τέλος, με τις τροφές αυτές, καλό είναι να αποφεύγουμε να τρώμε μαζί και γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως γιαούρτι, ή να καταναλώνουμε καφέ ή τσάι, γιατί ο συνδυασμός αυτός μειώνει την απορρόφηση του σιδήρου.
0: Τρεις παρατηρήσεις έχω να κάνω. Πρώτον, το τόφ πραγματικά για μένα δεν τρώγεται. Δεν μπορώ να το φάω για κανένα λόγο. Δεν με νοιάζει πόσο σιδηρό
1: έχει. Μη σε ακούσουν οι βίγκαν μόνο.
0: Εντάξει, καλά. Επειδή κάποιος είναι βίγκαν, δεν σημαίνει να πάρει το αρέσει το τόφου.
1: Όχι, αλλά είναι μια επιλογή ζωής.
0: Ναι, εντάξει. Σεβόμαστε. Καλά, τσεβόμαστε, αλλά το ότι είναι και θέμα γεύσης. Είναι δύσκολο για πάρα πολλούς ανθρώπους να το καταναλώσουν. Δεν είναι προσβολή για τους βίγκαν ότι δεν μου αρέσει το τόφου. Γιατί και εγώ, άμα είναι, πρέπει να προσβληθώ που δεν του αρέσει το κρέας. Δηλαδή, συγγνώμη. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, ο μοσχαρίσιο κρέας που ο μοσχαρίσιο σκότ που είπες μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Αλλά γενικά καλό θα είναι να αποφεύγετε το καλοκαίρι. Γιατί αλλοιώνεται πάρα πολύ εύκολα το σκότ. Οπότε, αν δεν ξέρετε το χασάπι που τον οποίο θα το πάρετε, και πολλοί χασάπιδες κιόλας επιλέγουν, κρεοπόλες επιλέγουν να μην φέρνουν κιόλας σκότι το καλοκαίρι, γιατί πραγματικά αλλοιώνεται πολύ γρήγορα, όπως γενικά όλα τα εντόστια. Και το τρίτο που ήθελα να πω είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπες στο τέλος σχετικά με τους συνδυασμούς τροφών. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλές φορές καταναλώνουμε κάτι πιστεύοντας ότι μας ωφελεί, δηλαδή έχει να μας προσφέρει σε διάφορα, έτσι. Είτε σε βιταμίνη C, είτε όπως λες τώρα σε σίδηρο κτλ. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο το καταναλώνουμε, ο συνδυασμός δηλαδή, στην πραγματικότητα δεν μας προσφέρει κάτι. Και αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση και ίσως κάποια στιγμή να συνδιέφερε και εσένα, απασχολείσαι με τα επιστημονικά, να το ψάξεις, να το δεις. Δηλαδή για κάποιες πολύ ίσως ουσίες, τις οποίες θέλουμε να πάρουμε μέσα από τις τροφές, με τι δεν θα πρέπει να τα συνδυάζουμε.
1: Σωστά. Και εδώ κάνουμε ένα ρεζουμέ. Η βιταμίνη C επιτρέπεται στο συνδυασμό. Τα γαλακτοκομικά, όπως είπες και εσύ, Κατερίνα, ο καφές και το τσάι, δεν τα επιλέγουμε γιατί μειώνουν ακριβώς την απορρόφηση του σιδήρου. Τώρα, η σωστή διατροφή είναι ένα κεφάλαιο τεράστιο και οι συνδυασμοί σαφώς πρέπει κάποια στιγμή, αν ξεκινήσουμε να ψάχνουμε τι τρώμε και τι δεν τρώμε. Πιστεύω ότι όλοι μας κάποια στιγμή θα καταλήξουμε ότι οι συνδυασμοί είναι επίσης πολύ σημαντικό κομμάτι της διατροφής μας.
0: Είναι σημαντικό και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τώρα πια έχουμε και άπειρες επιλογές, έτσι. Δηλαδή επιλογές που ακόμα και μέχρι πριν από 15 χρόνια θα σου πω, μπορεί να μην τις είχαμε. Δηλαδή πριν από 15 χρόνια τώρα

0: Όχι.
1: Εδώ είναι η
0: διαφορά.
1: Δεν το βλέπεις.
0: Όχι, εντάξει. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη κατηγορία επεξεργασμένων τροφίμων, τα οποία ξέρεις ότι είναι επεξεργασμένα και πώς θα τα αποφύγεις. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, αυτό που περισσότερο με απασχολεί πάντα και το σκέφτομαι κάθε φορά που πάω να διαλέξω μια ντομάτα, ένα αγγούρι κτλ. Είναι τα χημικά, είναι τα φυτοφάρμακα, είναι οι ορμόνες, είναι τα ενισχυτικά γενικότερα τα οποία έχουμε και σε προκυπτικά φρούτα κτλ. Τα οποία δεν μπορώ και να τα δω. Δηλαδή, mm-hmm. το να μην αγοράσω, λέω το πιο απλό τώρα, το να μην αγοράσω πατατάκια. Είναι τα junk food, εύκολη επιλογή. Το ξέρω. Είναι κακό για τη διατροφή μου. Το να μην αγοράζω, για παράδειγμα, επεξεργασμένες τροφές, οι οποίες γνωρίζω ότι είναι επεξεργασμένες. Κατά πρώτο, ένα πρώτο δείγμα είναι σε πάρα πολλές περιπτώσεις ότι είναι κάτι συσκευασμένο. Στις περισσότερες φορές, όταν κάτι είναι συσκευασμένο, είναι και επεξεργασμένο. Και εντάξει, μετά υπάρχουν διαβαθμίσεις, όπως είπες και εσύ, δεν μπορείς να το ξέρεις πάντοτε ή ενδεχομένως δεν το ξέρουν όλοι, αλλά γενικά μια κατηγοριοποίηση εύκολη, γρήγορη, γενικά στο κεφάλι σου μπορείς να κάνεις. Εμένα με τρομάζει περισσότερο αυτό που δεν μπορώ να δω.
1: Άρα, πρόσεξε, Κατερίνα, έχουμε αμέσως με μια πεντάλεπτη συζήτηση βάλει τρεις παραμέτρους: το συνδυασμό των τροφών, τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα και την καλλιέργεια των τροφίμων που δεν μπορείς να την ξέρεις, ούτως ώστε να δεις τη χημικά. Οπότε φαντάσου πόσο δύσκολο είναι πλέον με τόσες επιλογές διατροφής στην σημερινή εποχή, πόσο δύσκολο είναι να διαλέξουμε την πιο υγιεινή. Ή αν θες τη λιγότερο επιβλαβή πλέον.
0: Ναι, μάλλον αυτό είναι πιο εφικτό. Μάλλον αυτό είναι πιο εφικτό στόχος από το να διαλέξουμε την υγιεινή. Γενικά πάντως, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολλές επιλογές. Βέβαια, αυτό το οποίο έχω διαβάσει και εγώ πάρα πολύ είναι ότι πολλά από αυτά τα superfoods, ξέρεις, τα οποία ακούμε, τα καινούρια, τα οποία έχουν μπει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια και με τα οποία τρελαίνονται πάρα πολύ και βλέπουμε και τους influencers και μας τα παρουσιάζουν και διάφορους bloggers και γενικά έτσι έχουν τύχει πάρα πολύ μεγάλης δημοφιλίας και λόγω διαφήμισης έτσι, η οποία γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν μας προσφέρουν κάτι παραπάνω, κάτι διαφορετικό από φρούτα, για παράδειγμα, τα οποία υπήρχαν ήδη. Δηλαδή, υπάρχουν, ας πούμε, σου λένε, κατανάλωση, ξέρω εγώ, άμα καταναλώσεις ένα μπολάκι, ξέρω εγώ, από αυτά τα berries, θα πάρεις αυτό. Στην πραγματικότητα όμως, ακριβώς το ίδιο μπορείς να προσφέρει ένα μήλο. Τώρα, δεν είναι ακριβή η αναλογία που κάνω, αλλά θέλω να πω ότι δεν λείπει κάτι γενικότερα από την ελληνική γκάμα οπωροκυπευτικών φρούτων κτλ. Το οποίο θα έκανε πιο φτωχή τη διατροφή μας αν δεν καταναλώναμε τα πιο εξωτικά. Έτσι. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί πολλές φορές πέφτουμε λίγο στην παγίδα με αυτά τα superfoods, τα οποία πολλές φορές είναι και πιο ακριβά. Έτσι, σε αρκετές περιπτώσεις και λέμε να πάρω αυτό γιατί διάβασα ότι κάνει καλό, ξέρω εγώ, στην κατακράτηση υγρών, ας πούμε. Έτσι. Και υπάρχουν και πολύ πιο απλοί τρόποι για να αντιμετωπίσεις κάτι σαν την κατακράτηση υγρών. Ή αντιφλεγμονώδη, για παράδειγμα, τροφές οι οποίες έχουν αντιφλεγμονώδη δράση. Από όλα έχει ο ελληνικός παξές.
1: Όπως είπες και εσύ, δεν μένουμε, προσπαθούμε, γιατί η εποχή έχει προχωρήσει, να μην μένουμε στο μάρκετινγκ και στη διαφήμιση για να επιλέξουμε την τροφή μας. Πλέον προσπαθούμε και να διαβάζουμε παραπάνω και να βλέπουμε τις ετικέτες, αν και οι ετικέτες είναι λίγο ασαφείς. Οπότε ενημέρωση.
0: Εντάξει, πώς ενημέρωση να αντέξει ο κόσμος, δεν ξέρω. Δηλαδή, ξέρεις, έχουμε φτάσει να πρέπει να διαβάζεις 10 μέρες για να φτιάξεις το μενού της εβδομάδας. Εντάξει.
1: Είναι η ζωή μας.
0: Ναι, εντάξει, δεν λέω όχι. Απλά θέλω να πω ότι ο κόσμος γενικά, ξέρεις, οι ρυθμοί της ζωής, ειδικά στις πόλεις, είναι πάρα πολύ δύσκολος. Και επίσης υπάρχει και γνώση η οποία χάνεται στην πόλη, συγκριτικά με αυτούς που ζουν στην επαρχία. Γνώση η οποία χάνεται ενώ σχετικά με τα προϊόντα, με αυτό που συζητάμε. Γνώση η οποία χάνεται σχετικά, για παράδειγμα, εμένα η γιαγιά μου, που βέβαια εντάξει δεν ήταν, η μία ήταν από χωριό, η άλλη δεν ήταν, ήξερε για παράδειγμα ποια είναι η σωστή περίοδος για να καταναλώσει σπανάκι, για παράδειγμα. Στις πόλεις το βλέπεις το σπανάκι 12 μήνες το χρόνο. Γιατί παίζει ρόλο και πότε καταναλώνουμε τα προϊόντα, ποια είναι η σωστή περίοδος για την κατανάλωση. Γιατί όταν θα το καταναλώσεις μια περίοδο όπου δεν είναι η εποχή, εντάξει, μπορεί να είναι θερμοκηπίου, δεν θα πω όχι, αλλά επίσης υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες το συγκεκριμένο προϊόν να έχει

0: να έχει σχετικά, να έχει ουσιαστικά παραχθεί με έναν τρόπο που φυσικά δεν προβλέπει ενδεχομένως για το χειμώνα.
1: Ακριβώς, άρα βάζουμε.
0: Λοιπόν,
1: και
0: γι' αυτό λέω είναι και γνώση.
1: Και την ορθή καλλιέργεια.
0: Είναι, ναι, λοιπόν. Ναι, όχι, το πάω στο κομμάτι που έλεγε τη ενημέρωση. Δηλαδή, υπάρχει και γνώση που έχει χαθεί. Εμείς οι άνθρωποι στις πόλεις πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και παίρνουμε από προϊόντα περιόδου και φόρουμ λασκών για τα παιδιά μέχρι λαπανάκια. Έτσι, και τα παίρνουμε όλα από το ίδιο μέρος, όλη καθόλου τη διάρκεια του χρόνου, χωρίς να σκεφτόμαστε. Δηλαδή, ας πούμε, ακούω πολλές φορές ανθρώπους και λένε: α, η ντομάτα δεν είναι καλή. Μα είναι Νοέμβρης. Γιατί να είναι καλή η ντομάτα? Και να σου πω και κάτι: αν βρίσκει μια ντομάτα το Νοέμβρη, το Δεκέμβρη που να είναι καλή, μάλλον θα πρέπει να υποψιαστεί κιόλα. Γιατί είναι τόσο γευστική. Γιατί σε πάρα πολλά τρόφιμα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ενισχυτικά της γεύσης και της μυρωδιάς.
1: Για να επεκτείνω τη σκέψη σου, άρα έχουμε φτάσει στην τεχνητή νοημοσύνη, Κατερίνα, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε πότε πρέπει να φάμε μια ντομάτα και πότε όχι. Αν το απλοποιήσουμε.
0: Να μπορούμε να ρωτήσουμε το ChatGPT όμως.
1: Αν πρέπει, ναι, σωστά.
0: Ποια περίοδο στην Ελλάδα μπορώ να φάω ντομάτα?
1: Να, μια σωστή χρήση του.
0: Ναι, να το κάνουμε πείραμα αύριο, να δούμε τι θα μας απαντήσει.
1: Και γρήγορη.
0: Λοιπόν, αυτά από εμάς για σήμερα. Κλείνουμε αυτή την δύοωρη εκπομπή. Ευχαριστούμε την κυρία Χαμπιλωμάτη εδώ πέρα, η οποία μας βοήθησε για μια ακόμη φορά. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Πρίφτη, στην ηχοληψία ήταν η Κατερίνα Ακογκαλίδου. Ευχαριστούμε βέβαια πάνω απ' όλα εσάς που ήσασταν μαζί μας και σήμερα, που μας ακούσατε, που μας ανεχτήκατε. Και ραντεβού αύριο το πρωί και πάλι στις 10 εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά, κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
5: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είσαστε συντονισμένοι σε 90,4 στο κανάλι 1 του Πειραιά. Εδώ είμαστε για την καθημερινή σας αθλητική ενημέρωση. Πινελιές θα σπορ για το επόμενο δίωρο, 20 Αυγούστου του 2026. Μια σημαντική μέρα σήμερα για τους τρεις εκπροσώπους μας στην Ευρώπη. Τον Παναθηναϊκό που θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στη League Phase του Conference League απέναντι στην Χράντετς Κράλοβε. Ο ΠΑΟΚ που και αυτός απέναντι στην Μπραν και με όλα αυτά από τα προβλήματα που παρουσιάζονται το τελευταίο καιρό στην ομάδα της Θεσσαλονίκης θα προσπαθήσει και αυτός να, σε αυτή την ειδική συνθήκη να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα του επιτρέψει να αισιοδοξεί εν ώψη της συνέχειας και της συμμετοχής του επίσης στη League Phase του Conference League. Μεγάλη βραδιά, πάρα πολύ μεγάλη για τον Όφη, μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του, καθώς θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Υπάρχει μεγάλη δίψα για πρόκριση στην κριτική ομάδα να βρεθεί στη League Phase του Europa League. Έτσι κι αλλιώς έχει εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή του πορεία και να αποκλειστεί θα παίξει το Conference League. Σίγουρα ο στόχος είναι να περάσει τη ΤΣΣΚΑ Σόφιας και να παίξει τη δεύτερη διτάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Με Κατερίνα Κοκαλίδου εδώ στη ρύθμιση των ήχων, στις μουσικές επιλογές, τον Γιώργο Καρίδη στη γραμματική υποστήριξη, Μιχάλης Κατσαφάδος στα μικρόφωνα. Για οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνικά μέσω του κέντρου μας 210-4224-4413 ή μέσω Viber 6951-904-904.

Πριν πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα του σημερινού εφημερίδων, να πούμε για την τελευταία είδηση που αφορά μια μεταγραφή, διαφαινόμενη μεταγραφή της ΑΕΚ, καθώς όπως αναφέρουν τα μέσα, έχει έρθει σε συμφωνία με τον Μπάμπη Λυκογιάννη, ο οποίος θα υπογράψει για 2 χρόνια στην Ένωση και θα αποτελέσει μαζί με τον Μπίλιο το δίδυμο στη θέση του αριστερού μπακ μετά την πώληση του Πεν Ράις στην Rangers, μάλλον στο δανεισμό με οψιόν αγοράς του Πεν Ράις. Στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ θα πάρει τη θέση του Δημήτρη Καλοσκάμη, ένας παίχτης που έκανε την καριέρα του κυρίως στην Ιταλία. Επιστρέφει μετά από 11 χρόνια στην Ελλάδα, μετά την περιήγησή του σε Αυστρία και κυρίως στην Ιταλία, όπου έπαιξε στην Πολόνια και στην Κάλιαρη και στην Πολόνια, περισσότερες από 170 συμμετοχές στη Σέρια. Στα 32 του χρόνια έρχεται για να δώσει με την ποιότητά του έτσι, όθηση στην ΑΕΚ, ένας παίκτης που μπορεί να παίξει και σε τριάδα στην άμυνα ως full αριστερός back half, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αριστερός στόπερ, έχει παίξει αρκετά και σε αυτή τη θέση.

Πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από το Φως των Σπορ που έχει κεντρικό θέμα τον Μέλε, τον δανό μπακ της Wolfsburg που προορίζεται για δεξί μπακ στον Ολυμπιακό, αλλά παίζει το ίδιο καλά και αριστερά. Πασπαρτού Μέλε, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα. Στο πόδι η Κρήτη, ο Όφη θέλει να κάνει απόψε στις 9 το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase του Europa League απέναντι στην Τσέσκα Σόφια στο γεμάτο Παγκρίτιο, να γράψουμε μια νέα σελίδα, λέει ο Κόντις. Πήραμε ψυχολογία με το Super Cup, είπε ο Κοστούλας, ο νεαρός κεντρικός αμυντικός της κριτικής ομάδας, βάσης πρόκρισης αναφορά στον Παναθηναϊκό, και ώρα ανασύνταξης κόντρα στην Ολυμπιακή Μπραν για τον ΠΑΟΚ, που καλείται να αφήσει πίσω τις ήττες από Άντερλεχτ και την αποχώρηση του Κωνσταντέλια για να περάσει τον όμιλο του Conference League. Η Εθνική Αδρών τώρα στο μπάσκετ προετοιμάστηκε για δύο κρίσιμα παιχνίδια με την Ουκρανία και την Ισπανία στα αποκριματικά του Mundo Basket. Και βέβαια υπάρχει το δυσάρεστο νέο του τραυματισμού του Ναν σε μια προπόνηση, ατομική προπόνηση που έκανε ο Αμερικανός. Υπέστη ρήξη μηνίσκου στο δεξί γόνατο στις ΗΠΑ, υποβλήθηκε σε επέμβαση και θα μείνει εκτός για περίπου 8 εβδομάδες. Πάμε στην Sport Day, αναφορά στον Ολυμπιακό και τον Γκονζάλες. Φωνιάς Γκονζάλες αναφέρει χαρακτηριστικά εφημερίδα, οριστικά το κλείσιμο της τεράστιας μεταγραφής του Μουντιαλικού Center for με τον deal στα 11 εκατομμύρια ευρώ. Τρελή πρόταση για Γιένς Στέι στον Παναθηναϊκό, pressing στη Βέρντερ για τον 29χρονο χαφ, αρνητική απάντηση των Γερμανών στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ των Πράσινων. Μάχη επιβίωσης η αναφορά για τον ΠΑΟΚ, χωρίς Ντέλια βεβαίως που πήγε στην Ντόρτμουντ, και τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς που τιμωρήθηκε με 2 αγωνιστικές, δεν θα παίξει ούτε στη ρεβάνς. Πλήγμα με Ναν για τον τραυματισμό του Αμερικανού, και κύπελο Ελλάδος αναφορά στην πολύ καλή εμφάνιση της Καλαμάτας που πέρασε στη League Phase του κυπέλου με επιβλητική εμφάνιση και νίκη 4-2 επί του Πανετολικού Όφη, έτοιμος για το πρώτο βήμα. Αυτά από την Sport Day. Κόκκινος πρωταθλητής, μένεται η κόκκινη μεταγραφική καταιγίδα, χτυπάει παντού, νέες κινήσεις σε 3 μέτωπα ετοιμάζει ο Ολυμπιακός, ανοιχτή γραμμή με τη Wolfsburg για τον δανό διεθνή Γιωακίμ Μέλε, κορυφαίνονται οι διεργασίες για εξτρέμ, μέσο και ακραίους αμυντικούς. Επιβεβαιώνει Τσίβας για Γκονζάλες, κόκκινος με 12 εκατομμύρια ευρώ, 12 εκατομμύρια δολάρια, οι Μεξικανοί το στέλνουν αύριο στην Ελλάδα. Κορυφαίος θα είναι ο Χαφ, ανοιχτό και του Βάργκας, ανάμεσα σε πολλές top επιλογές ο Ολυμπιακός, αναμονή και για τον Κάσαρες, ανένδοτη η Σαντάντερ για Πουέρτα.

live sport, διπλό χτύπημα, αναφορά για τον Λυκογιάννη, δυνατά για Λυκογιάννη, ο 33χρονος αμυντικός του οποίου το συμβόλαιο με την Πολόνια ολοκληρώθηκε, κλείνει στην ΑΕΚ. Το μεγάλο πρέπει, αναφορά στον Παναθηναϊκό, χωρίς ανάσα και περιθώρια, η πράσινη κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε, 9.30 απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από το Sky, για σκορ πρόκρισης από απόψε προκειμένου να κάνει το 3-3 και να μπει στη League Phase του Conference League. Η πιο δύσκολη βραδιά, αναφορά στον ΠΑΟΚ, για νίκη, θεμέλιο, πρόκριση και βάλσαμο μετά την πόλη του Ντέλια κόντρα στην Μπραν 9-4. Φούλια Βάργας αναφέρεται στο βασικό στόχο του Ολυμπιακού για τα Extreme και δίψα στον Όφι για το πρώτο βήμα. Οι κριτικοί θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα πρόκρισης απέναντι στην Τσέσκα Σόφιας.

Η ώρα των σπορ έχει χτυπήματα βεβαίως για την ΑΕΚ. Αναφέρει για τον Λυκογιάννη, πολύ κοντά στο να κλείσει ακόμα και σήμερα τον Έλληνα αριστερό μπακ. Η Ένωση με πλούσια εμπειρία στο Ιταλικό πρωτάθλημα μπορεί να παίξει και αριστερό στόπερ. Σκασμένος, δεν μπορούσε να πιστέψει ο Γιώβιτς ότι δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα κόντρα στην Λεύσκη. Είναι αλήθεια ότι ο Γιώβιτς δημιούργησε προϋποθέσεις να σκοράρει, αλλά δεν τα κατάφερε και η ΑΕΚ πρέπει στη Νέα Φιλαδέλφεια να κάνει, να πάρει ένα σκορ πρόκρισης και να βρεθεί μετά από χρόνια στους ομίλους, στη League Phase μάλλον, του Champions League.

Μην ξεχνάμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο ξεκινάει και το πρωτάθλημα της Super League. Μάλιστα έγιναν γνωστοί οι διαιτητές που θα διευθύνουν τους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Στο Ολυμπιακός Ατρόμητος διαιτητής Τσακαλίδης, τέταρτο Βάρο Παπαδόπουλος. Καλαμάτα Άρης διαιτητής Ζαμπαλάς, Βάρο Φωτιάς. ΑΕΚ Ηρακλής διαιτητής Ματσούκας, Βάρ Πουλικίδης. Πανετολικός Αστέρας Άκτορ διαιτητής Κατοπής, Βάρ Τζίλος. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός διαιτητής Ευαγγέλου, Βάρ Βεργέτης. Και Όφι Βόλος διαιτητής Γιουματζίδης και Βάρ Κουμπαράκης.

Εγώ να θυμίσω το πρόγραμμα, ο Παναθηναϊκός δεν θα παίξει με την Κηφισιά, καθώς ήθελε να προετοιμαστεί για αυτά τα παιχνίδια με την τσέχικη ομάδα. Έτσι λοιπόν η Super League κάνει σέντρα στις 8 το βράδυ του Σαββάτου με δύο παιχνίδια, ΑΕΚ Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης, σε 9.30 στο Γιώργος Καρισκάκης Ολυμπιακός Ατρόμητος. Θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε λεπτό προς λεπτό αυτό το παιχνίδι από το κανάλι 1 και τους 90,4 σε περιγραφή του Λουκά Θεοφανόπουλου. Την Κυριακή τα τρία υπόλοιπα παιχνίδια, 7.30 Όφι Βόλος, στις 9 ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και στις 9.30 Πανετολικός Αστέρας Άκτορ.

Λοιπόν, πάμε να δούμε, να αναλύσουμε, να δούμε τα τελευταία ρεπορτάζ των τριών Ευρωπαίων στις μεγάλες μάχες που δίνουν απόψε. Ξεκινάμε από τον Όφη, ο οποίος μετά από 6 χρόνια επιστρέφει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θέλει να κάνει απόψε το μεγάλο βήμα στο Παγκρίτιο, παρουσία περίπου 15.000 θεατών. Το πρώτο βήμα πρόκρισε απέναντι στην Τσέσκα Σόφιας. Όφη που βρίσκεται σε πολύ καλή ψυχολογία μετά την κατάκτηση του Super Cup, ο δεύτερος τίτλος μέσα σε λίγους μήνες μετά το Κύπελλο Ελλάδος, ονειρικό το 2026 για τους κριτικούς. Δεύτερο τρόπαιο μέσα σε λίγους μήνες, προετοιμάστηκε για αυτή την ευρωπαϊκή πρόκληση και υπάρχει τεράστια παροξισμός, θα λέγαμε, στη τάξη του κόσμου για τα δύο μάτσε με τους Βούλγαρους. Και βεβαίως θέλει ο Όφη να πάρει μέρος σε έναν ευρωπαϊκό όμιλο για πρώτη φορά στην ιστορία του. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ο Χρήστος Κόντης, ο μοναδικός απών είναι ο Μαρινάκης, αλλά επιστρέφει ο Μπόρχα Γκονθάλεθ, ο Ισπανός μπακ, ο οποίος δεν είχε συμμετάσχει στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στο Super Cup. Απ' την άλλη πλευρά, η Τσέσκα Σόφιας πέρασε με τα χίλια ζόρια την Μακάμπι Τελαβίβ, παρότι είχε κερδίσει 3-0 στο πρώτο μάτς, κινδύνεψε στον επαναληπτικό, έφτασε κοντά στον αποκλεισμό και τελικά ιτήθηκε με 3-1, πήρε την πρόκριση. Η Τσέσκα που έχει ξεκινήσει από τον πρώτο προκριματικό γύρο, κέρδισε αρχικά την Ιρλανδική Ντέρι με 2 νίκες και συνέχεια πέρασε το εμπόδιο της Καραμπάκ στη διαδικασία το πέναλτι, έπειτα από 2 ισοπαλίες χωρίς γκολ. Στο πρωτάθλημα έρχεται από ένα εμφατικό 5-0 επί της Μπότεφ Βράτσα. Στο 4 νίκες, 1 ισοπαλία το ρεκόρ στο πρωτάθλημα για την Τσέσκα Σόφιας, από την οποία λείπει ένας πολύ βασικός παίχτης, ο Άγχελο Μαρτίνο, ο βασικός αριστερός μπακ. Εκτός είναι και ο τραυματίας Πιεντράιτα, τον αντικατέστησε στη λίστα την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή, τελευταία προσθήκη των Βούλγαρων, ο Ρουμάνος Ήτου, ο οποίος λογικά θα παίξει και στο βασικό σχήμα. Με 3-4-2-1 θα παρατάξει ο Χρήστος Κόντης την ομάδα του, με τον Νίκο Χρήστο Γιώργο κάτω τα δοκάρια, τριάδα στην άμυνα με Κοστούλα, Σιέλη και Πούγκουρα, δεξί μπακάφο Γιάννης Αποστολάκης που είναι πιο έτοιμος από τον Γκονθάλεθ, αριστερά ο Νίκος Αθανασίου, στον άξονα ο Ανδρούτσος με τον Καραχάλιο και στα εξτρέμ ο ταξιάρχης Φούντας με τον Αϊτόρ, στην κορυφή ο Τιάγκο Νούς. Θυμίζω, 9 η ώρα αρχίζει το παιχνίδι στο Παγκρίτιο, απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από την Κοσμοτέ Sport 1. Μουσική 12.27 πρώτα λεπτά, μικρή μουσική ανάσα, διαφημιστικά και επιστρέφουμε.

0: 90,4. Πειραιάς. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 12:32 πρώτα λεπτά, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Μυρίδια στα Σπορ, πάντα εδώ με την Κατερίνα Κοκαλίδου στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές, Μιχάλης Κατσαφάδος στο μικρόφωνο. Αφήνουμε τον Όφη, πάμε στον Παναθηναϊκό που, όπως λέγαμε, υποδέχεται την τσέχικη Χάντετς Κράλοβε. Δύο παιχνίδια απομένουν για να φτάσει στο στόχο του ο Παναθηναϊκός, που είναι η πρόκριση στη League Phase του Conference League. Είναι ένας πολύ βασικός στόχος και απόψε θέλει να κάνει το πρώτο βήμα 9:30 στο Ολυμπιακό Στάδιο, απευθείας από την τηλεόραση του Sky, απέναντι σε μια ομάδα που δεν είναι το φόβητρο όπως η παραδοσιακή τσέχικη ομάδα όπως η Σλάβια, η Σπάρτα Πράγας. Αλλά όταν η Μπεσίκτας, μια ομάδα πολλών εκατομμυρίων, ίδρωσε για να αποκλείσει τους Τσέχους, καταλαβαίνει κανείς ότι μόνο εύκολο δεν θα είναι το έργο για την ομάδα του Νίστρουμ. Πάμε να συνομιλήσουμε, να δούμε τα τελευταία νέα των Πράσινων, έτσι όπως τα έχει καταγράψει ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
1: Γεια σου, Μιχαλιό μου. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Εντάξει, νομίζω ότι τα είπες όλα. Τα ψέματα τελείωσαν για τον Παναθηναϊκό. Έφτασε η ώρα για να κάνει το πρώτο βήμα προς τον φετινό στόχο που είναι η είσοδος στη League Phase του Conference League. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός τα έχει πάει μια χαρά. Δηλαδή έχει κάνει τη δουλειά του, έχει πάρει δύο προκρίσεις κοντά σε πάξη και την ΤΣΣΚΑ 1948 και πλέον είναι μια ανάσα από την είσοδό του στην League Phase. Βέβαια η πίεση εξακολουθεί να είναι μεγάλη και τώρα φαντάζομαι ότι είναι αρκετά μεγαλύτερη, αλλά δεν αλλάζει κάτι. Για να φτάσει μέχρι το μεγάλο στόχο Παναθηναϊκός θα πρέπει να ξεπεράσει το τελευταίο εμπόδιο που είναι η Χάντετς Κράλοβα. Δεν είναι η ομάδα που λες ότι τρομάζει το Παναθηναϊκό σε ό,τι αφορά το όνομά της, αλλά καταλαβαίνετε όλοι ότι αυτή την περίοδο θέλει πάρα πάρα πολύ προσοχή. Δεν πρέπει να την υποτιμήσει ο Παναθηναϊκός. Θα πρέπει να είναι σοβαρός, θα πρέπει να είναι πειθαρχημένος, θα πρέπει να είναι αποτελεσματικός στις ευκαιρίες που θα του δοθούν, πόσο μάλλον σήμερα στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο πρώτο παιχνίδι. Ωστόσο, στο Παναθηναϊκό, Μιχάλη, υπάρχει πίστη, υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορεί να πάρει ένα αποτέλεσμα σήμερα που θα του δώσει, πώς να το πω, το πάνω χέρι εν ώψη της ρεβάνς την επόμενη εβδομάδα στην Τσεχία. Ο Δανός τεχνικός, ο Νίστρουμ, ξέρει πάρα πολύ καλά τι θέλει από τους παίκτες του. Το είπε και χθες στην συνέντευξη τύπου, ότι θέλει περισσότερη διάρκεια, περισσότερη αυτοπεποίθηση και κυρίως αποτέλεσμα. Γιατί αυτή τη στιγμή, όπως ξεκαθάρισε ο Δανός, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν ο Παναθηναϊκός θα παίξει πολύ καλά, αν ο Παναθηναϊκός θα εντυπωσιάσει με την αγωνιστική του εικόνα, αν. Αυτό που θέλει ο Παναθηναϊκός και μετράει είναι το αποτέλεσμα. Και εντάξει, είναι μια λογική, νομίζω, από έναν προπονητή που θέλει αυτό.
0: Βαγγέλη, αν μπορείς λίγο να μετακινηθείς, γιατί κάνει διακοπές στο κινητό σου.
1: Μ' ακούτε καλύτερα τώρα?
0: Όχι. Για
1: τώρα.
0: Ένα-δύο.
1: Μα ακούτε καλύτερα, είμαι σε τώρα καλό σημείο, νομίζω ότι
0: τώρα, έχω σήμα. Τώρα καλά.
1: Ωραία. Τι έλεγα? Έλεγα ότι σε ό,τι αφορά τη χθεσινή συνέντευξη, ναι, ότι είπε ο Νίστρουμ ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει το αποτέλεσμα, πρέπει να παίρνει την ουσία και στα δύο παιχνίδια αυτά, βέβαια, με την ομάδα από την Τσεχία. Αυτό είναι που κοιτάει, αυτό έχει κυκλώσει. Δεν τον ενδιαφέρει η ομάδα του να παίζει αυτή την περίοδο ελκυστικό ποδόσφαιρο. Θα το δούμε σίγουρα, θα θέλει να το δει από την ομάδα του στην πορεία. Αλλά αυτό θέλει και χρόνο. Είπαμε ότι είναι μια καινούργια ομάδα με αρκετούς νέους παίκτες και πολύ μικρό χρονικό διάστημα σε ό,τι αφορά την δουλειά του. Ο Νίστρο, μάλιστα, χθες στάθηκε αρκετά και στο παιχνίδι της Σόφιας. Εκεί ο Παναθηναϊκός, μην ξεχνάμε ότι χρειάστηκε την παράταση απέναντι σε 1948 για να πάρει την πρόκριση. Ο Δανός είδε κάποια πράγματα στο μάτς αυτό και το τόνισε, ότι είδε κάποια καλά διαστήματα που είχε η ομάδα μετά τα πρώτα 30 λεπτά, αλλά θέλει να δει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα η ομάδα του να παρουσιάζει αυτήν την καλή και σταθερή εικόνα. Θέλει περισσότερη αυτοπεποίθηση, θέλει δύναμη στις μονομαχίες και εδώ υπάρχει βέβαια ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Ο Νίστρουμ βέβαια δεν θέλησε να αποκαλύψει, δεν περιμέναμε βέβαια να μας πει κάτι, αν θα διατηρήσει το δίδυμο Καμαράτσι Ριβέγια στην μεσαία γραμμή. Έχει επιλογές στον άξονα και μάλιστα το είπε χθες. Μίλησε και για τον Κουντούρι, μίλησε για τον Τζένιν.
0: Και είχαμε και αυτή την
1: προγραμματικά.
0: Και είχαμε και αυτή την αλλαγή της τελευταίας στιγμής, Βαγγέλη, με τον Μπάλμερ Μπράουν να παίρνει τη θέση του Ζαρουρί.
1: Ναι, και νομίζω ότι αυτή
0: επειδή έχει πολλούς αλλαγή μεσοπιθετικούς, νομίζω, γιατί γύρισε ο Ντέσες, πια έχει περισσότερες προπονήσεις στα πόδια του. Ο Τετέ είναι και αυτός διαθέσιμος, οπότε έχει μια λογική η απόφασή του.
1: Βέβαια, βέβαια. Και γι' αυτό το λόγο βέβαια άφησε το Ζαρουρί εκτός. Θεωρείται ο Αμερικανός στόπερ είναι πιο χρήσιμος σε αυτά τα δύο παιχνίδια με την Χράντετς. Τώρα ο Παναθηναϊκός βέβαια, αν θέλεις να, Μιχάλη, να προσεγγίσουμε λίγο το πώς σκέφτεται να καταπαρατάξει την ομάδα σήμερα ο Νίστρουμ, νομίζω δεν θα δούμε τρομερές αλλαγές.
0: Τετράδα στην άμυνα λες.
1: Τετράδα. Εγώ πιστεύω ότι τετράδα θα κατέβει σήμερα. Ναι. Δηλαδή, η μόνη αλλαγή θα είναι ο Τσάπρας, ο οποίος θα επιστρέφει και θα είναι στη διάθεση του προπονητή του. Θα πάρει θέση στο δεξί άκρο της άμυνας, ο Κυριακόπουλος αριστερά, Ντεφράι και Φαντρόγγελεν στο κέντρο της άμυνας. Τώρα και εδώ πιστεύω θα δούμε μια αλλαγή. Δηλαδή, πιστεύω ότι ο Τσέριν θα πάρει φανέλα βασικού δίπλα στον Καμαρά. Λιβάη Γκαρσία δεν βγαίνει. Είδαμε και πόσο βοήθησε και πόσο επιδραστικός ήταν μέσω επιθετικά για τον Παναθηναϊκό στο εκτός έδρας παιχνίδι με την ΤΣΕΚΑ και τον γκολ που πέτυχε. Ένα προσωπικό γκολ. Και νομίζω ότι έχει να δώσει πάρα πολλά ο Γκαρσία στον Παναθηναϊκό, εφόσον βέβαια είναι καλά στην υγεία του. Γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό ο Γκαρσία.
0: Ναι.
1: Κατά πόσο θα είναι υγιής καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Ο Αντίνο νομίζω ότι θα είναι και αυτό στο αρχικό σχήμα. Γιάγουσιτς πίσω από τον Τετέι. Νομίζω ότι αυτή θα είναι η 11. Βέβαια και ο Ντέσερς χτυπάει την πόρτα της 11. Νομίζω ότι θα πάει με τον Τετέι όπως σήμερα στο παιχνίδι ο Δανός προπονητής του Παναθηναϊκού.
0: Ο Παναθηναϊκός θα βρει και έναν.
1: Και όλα αυτά βέβαια.
0: Θα βρει και ένα γνώριμό του. Θα βρει και ένα γνώριμό του, λέω, στο γήπεδο γνώριμο του ελληνικού πρωταθλήματος. Ενώ το Βλαντιμίρ Νταρίντα, τον πρώην παίχτη του Άρη, που είναι πλέον αρχηγός της Χράντετς Κράλοβε. Είναι μια ομάδα που πιέζει, τρέχει πάρα πολύ στο γήπεδο. Άλλωστε είναι σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση, έχει παίξει πολύ περισσότερα παιχνίδια. Χρειάζεται πάρα πολύ προσπάθεια, ηρεμία, ξέρεις, στο γήπεδο για να καταφέρει ο Παναθηναϊκός να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα του επιτρέψει στη ρεβάνς να πάει με περισσότερες πιθανότητες.
1: Ναι, είπαμε όμως, Μιχάλη, είναι μια ομάδα που έχει καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό από τον Παναθηναϊκό, αλλά και ο Παναθηναϊκός έχει στα πόδια του επίσημα παιχνίδια και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχει παίξει 4 παιχνίδια μέχρι τώρα, έχει παίξει στα προκριματικά του Conference League, έχει χτίσει αυτοπεποίθηση, έχει χτίσει ψυχολογία και για το σημερινό παιχνίδι και νομίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός είναι πιο αποτελεσματικός και δεν πέταξε σκουπίδια τις στιγμές που θα έχει σήμερα στο Ολυμπιακό Στάδιο και με τον κόσμο στο πλευρό του, έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι θα έχει τον 12ο παίκτη σήμερα στην διάθεσή του Παναθηναϊκός.
0: Πόσο κόσμο περιμένουμε?
1: Αρκετό κόσμο. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα γεμίσει. Έτσι, ναι. Δεν περιμένουν στον Παναθηναϊκό, οι άνθρωποι Παναθηναϊκού να είναι γεμάτο σήμερα το Ολυμπιακό Στάδιο, αλλά θα έχει αρκετό κόσμο. Έχει ανταποκριθεί ο κόσμος, έχει επιστρέψει ο κόσμος από την καλοκαιρινή του άδεια. Ετοιμάζονται να δώσουν, θα λέγαμε, την όθηση στην ομάδα. Τουλάχιστον μέχρι τα τώρα δεδομένα, η εικόνα αναμένεται να είναι σαφώς καλύτερη από τα προηγούμενα παιχνίδια. Ο κόσμος θα είναι εκεί για να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Και σε ένα τέτοιο βέβαια ευρωπαϊκό παιχνίδι, ειδικά όταν μιλάμε για το πρώτο ματς που οδηγεί στην League Phase του Conference League, παρουσία του κόσμου, καταλαβαίνεις, Μιχάλη, ότι μπορεί να παίξει το πάρα πολύ καθοριστικό ρόλο.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Βαγγέλη, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις.
1: Όχι, αυτά, Μιχάλη μου, από τον Εθνικό δεν έχουμε κάτι, τα λέγαμε και χθες. Περιμένουμε δύο πολύ καλές μεταγραφές, τουλάχιστον αυτό βγαίνει από το ρεπορτάζ. Mm. Δύο παίκτες, όπως μου έλεγαν χθες άτομα του Εθνικού, από το πάνω ράφι, που νομίζω ότι σίγουρα θα είναι μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη και για τον προπονητή, τον Ηλία Κότση, ο οποίος θα έχει πολλές επιλογές. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες να μάθουμε και τα ονόματα. Δεν έχουν διαρρεύσει τα ονόματα. Εγώ από αυτό που καταλαβαίνω, ένας παίκτης θα παίζει στην κορυφή της επίθεσης και ένας, ο δεύτερος μάλλον, θα είναι στα χαφ.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Βαγγέλη μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Μιχάλη μου, και χαρά.

Είχαμε χτες αγώνες κυπέλου. Να πούμε ότι ο Πανσεραϊκός επικράτησε 2-1 του Πανθρακικού με εύστοχο πέναλτι του Πασά στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Με αυτό το γκολ ο Πανσεραϊκός προκρίθηκε στη League Phase του Superbet κυπέλου Ελλάδος με αυτό το χρυσό πέναλτι του Πασά. Χορταστική πρόκριση για την Καλαμάτα, σπουδαία εμφάνιση, 4-2 τον Πανετολικό στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Superbet κυπέλου Ελλάδας, και αυτή θα βρεθεί στη League Phase του κυπέλου. Πολύ καλύτερη η Καλαμάτα, όπως έλεγε και ο Γιάννης Αναστασίου μετά το μάτς, ήταν ένα καλό μάθημα για μας. Καλαμάτα λοιπόν που πανέκαψε στη μεγάλη κατηγορία, έδειξε ότι μόνο ευκαταφρόνητος αντίπαλος δεν θα είναι. Μάλιστα έπαιξε για ένα μεγάλο διάστημα όταν το σκόρ ήταν 3-1 με 10 παίχτες, αλλά και πάλι οι Πελοποννήσοι παρέμειναν πιο απειλητικοί, κυρίως στις κόντρα επιθέσεις, και πήραν τελικά αυτή τη νίκη με 4-2.

Κηφισιά και Νέστος Χρυσούπολης πήραν τα εισιτήρια και αυτές οι ομάδες για την League Phase του Κυπέλου. Η Κηφισιά δεν αντιμετώπισε καμία αντίσταση από τη Ζάκυνθο, επικράτησε 6-1. Εύκολη, πολύ εύκολη νίκη. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, ο Νέστος Χρυσούπολης επικράτησε 1-0 του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Να υπενθυμίσω αναλυτικά τα αποτελέσματα χθες. Νίκη Βόλου Πανιώνιος 0-0, πρόκριση για την Νίκη Βόλου στα πέναλτι. Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6. Καλαμάτα Πανετολικός 3-1. Και Πανσεραϊκός Πανθρακικός 2-1. Απομένει ένα παιχνίδι που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 24 Αυγούστου, Ελλάς Ήρου Μαρκό στις 5.30 στο Δημοτικό Γήπεδο Ερμόπολης.

που μπήκαν ήταν Νορβηγοί. Οι άλλοι 5 της αποστολής επίσης Νορβηγοί, προπονητής βεβαίως και αυτός Νορβηγός. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία πραγματικά εκπλήσει με τον τρόπο που το κάνει, χωρίς ακριβές μεταγραφές, αλλά με επενδύσεις στα μικρά παιδιά, με μικρό μπάτζετ, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά βρίσκεται, λογικά θα βρεθεί στους ομίλους του Champions League. Στους άλλους δύο αγώνες βραδιάς η Χάπουελ Μπερσεβά επικράτησε 2-1 τη Σαμπάχ με ανατροπή, ενώ Σλόβαν Μπρατισλάβας και Τσέλιε έμειναν στο 1-1. Πλέον η πρόκριση θα κριθεί στην Σλοβενία. Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν 25 και 26 Αυγούστου.

Απομένει να σας αναλύσω το ρεπορτάζ για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, θα το κάνουμε μετά τη μία. Πάμε σε κάποια έτσι, μεταγραφικά. Σας είπαμε για την διαφαινόμενη συμφωνία της ΑΕΚ με τον Μπάμπη Λικογιάννη. Επίσης ο Ευθύμης Κουλούρης, ο οποίος ήταν ένας παίκτης που τελευταίες μέρες ακούστηκε για τον ΠΑΟΚ στην Πολωνία, αναφέρουν ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στη χώρα για λογαριασμό της Βιετσίστα Κρακοβίας. Έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από την Αλ Ούλα της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα λοιπόν με το πολωνικό δημοσίευμα, ο Έλληνας επιθετικός βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στο πολωνικό πρωτάθλημα, αυτή τη φορά για την ομάδα της Κρακοβίας. Ο 30χρονος στράικερ, ο οποίος πέρασε 2 σεζόν στη χώρα με τη φανέλα της Πογκόν, έκανε εκπληκτικές εμφανίσεις με 52 γκολ σε 84 συμμετοχές. Πέρσι ήταν πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος και MVP της Λίγκας, οπότε έχει ένα καλό όνομα, παίρνει ένα πολύ καλό συμβόλαιο και σήμερα θα βρίσκεται στην Κρακοβία και πιθανότατα θα συμμετάσχει και στην προπόνηση της ομάδας που μόλις ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία, αλλά έχει αρκετά όνειρα για να τα πάει καλά και στην πρώτη της σεζόν στους μεγάλους του πολωνικού ποδοσφαίρου.

Πάμε και στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός ο οποίος ολοκλήρωσε την απόκτηση του Αρμάντο Γκονζάλες με 8,5 εκατομμύρια ευρώ συν 2 εκατομμύρια σε μπόνους και 20% ποσοστό μεταπόλησης. Μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές μεξικανού ποδοσφαιριστή. Συνολικά μία πολύ μεγάλη μεταγραφή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός έκανε τα πάντα ώστε να καθαρίσει την συγκεκριμένη υπόθεση. Τα έχει βρει σε όλα με τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος αποχαιρέτησε και την Τσίβας. Επί της ουσίας η καθυστέρηση της μεταγραφής είχε να κάνει με την προσπάθεια της Τσίβας να πει στον παίχτη να μην αποχωρήσει, αλλά τελικά κάτι τέτοιο δεν έγινε εφικτό. Όπως έλεγε ο πατέρας του, μπαίνει στη μεγάλη σκηνή του ποδοσφαίρου στην Ευρώπη ο Γκονζάλες, που αναμένεται να αμείβεται με περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ υπογράφοντας πενταετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. Λογικά αύριο θα ξεκινήσει το ταξίδι του για την Ελλάδα και πιθανότατα το βράδυ του Σαββάτου θα βρίσκεται στο Γιώργος Καρισχάκης να πάρει μια πρώτη γεύση από τη νέα του ομάδα. Ο Πάμπλο Μαφέο έφτασε χτες ξανά στην Ισπανία, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Βαλένθιας, δανεικός από τον Ολυμπιακό, και όπως είπε, ήρθα για να μείνω. Είναι σαφές ότι ο Μαφέο δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις μεγάλες ανάγκες του Ολυμπιακού. Η οικογένειά του έμεινε στην Ισπανία, δεν μπόρεσε να κάνει αυτό το ταξίδι στην Ελλάδα, να φανεί έτσι ότι μπορεί να παίξει ένα τόσο μεγάλο σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός. Επιστρέφει λοιπόν στην Ισπανία και την Βαλένθια και ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με έναν πολύ σημαντικό παίχτη, το Ιωακίμ Μέλε, βασικός στην Εθνική Δανίας, ο παίχτης της Βόλσμπουργκ. Ο Ολυμπιακός έχει ενημερωθεί για το ποσό που ζητά η γερμανική ομάδα, η οποία, θυμίζω, υποβιβάστηκε από την Bundesliga. Με τον εκπρόσωπο του παίχτη βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τους περιώτες, θεωρείται ότι οι πιθανότητες είναι αρκετές ώστε και ο Ακή Μέλε να βρεθεί στον Ολυμπιακό, ένας παίχτης που μπορεί να καλύψει με την ίδια άνεση τόσο τη θέση του δεξιού όσο και αυτή του αριστερού οπισθοφύλακα.

Να δούμε την άλλη δύσκολη περίπτωση που είναι αυτή του Ρούμπεν Βάργκας, του Ελβετού συμπαίχτη του Φρόιλερ στην εθνική ομάδα. Η Σεβίλη θέλει να τον πουλήσει, αλλά δεν είναι σαφές το ακριβές ποσό που ζητάει, οι πληροφορίες ποικίλουν. Πάντως οι περισσότεροι συγκλίνουν ότι η ομάδα του ζητά ένα ποσό γύρω στα 12-14 εκατομμύρια για να πούν το ναι. Ένας πολύ καλός παίχτης που σίγουρα αν έρθει στον Ολυμπιακό θα αλλάξει εντελώς την ομάδα μεσοεπιθετικά. Με τον Ολυμπιακό να έχει αποφασίσει να αποκτήσει και ένα χάφι υψηλού επίπεδου. Η υπόθεση του Κάσερες παραμένει στο προσκήνιο, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει εμπλοκή με την ομάδα του την Τουλούζ. Οπότε οι Ερυθρόλευκοι άνοιξαν ξανά το φάκελο του Γκουστάβο Πουέρτα, αλλά και αυτή είναι μια πάρα πολύ δύσκολη και ακριβή υπόθεση. Με τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με πληροφορίες, να βάζει την κουβέντα και πιθανά ανταλλάγματα, είτε τον Σιμπιόνι είτε τον Γιάρεμτσουκ. Τώρα μπορεί και αυτή η στόχη, ο Κάσερς και ο Πουέρτα, να μην είναι στην πραγματικότητα αυτή, αλλά να είναι κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές που ο Ολυμπιακός πιθανότατα να βρίσκεται σε επαφές αυτές τις ημέρες.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Μία και πέντε πρώτα λεπτά, πάντα συντονισμένη εδώ, σε 90,4 στο κανάλι 1 του Πειραιά, Πινελιά στα Σπορ, με Κατέρινα Κοκαλίδου στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές, στο Μιχάλη Κατσαφάδο. Στο μικρόφωνο πάμε να αναλύσουμε και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπραν, 9 παρατέταρτο το παιχνίδι απευθείας από την τηλεόραση του Open στο γήπεδο της Τούμπας, παιχνίδι ειδικό συνθήκων για τον ΠΑΟΚ. Το κλίμα δεν είναι το καλύτερο επίτα από την πώληση Κωνσταντέλια και με τις πολλές ανάγκες που έχει για μεταγραφές η ομάδα της Θεσσαλονίκης, συν ότι θα πρέπει σε αυτά δύο παιχνίδια να παίξει με τον, χωρίς τον αρχηγό του, τον Ζίφκοβιτς. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε μια ομάδα, την Μπραν, που μπορεί να έχει προβλήματα με απουσίες, αλλά είναι μια ομάδα που έχει παίξει πολλά παιχνίδια και σίγουρα είναι σε καλύτερη φυσική και αγωνιστική κατάσταση από την ελληνική ομάδα. Η Μπραν που δεν έχει προκριθεί από τρεις διαδοχικούς διπλούς ευρωπαϊκούς αγώνες εδώ και 19 χρόνια. Οι δύο ομάδες που συναντήθηκαν, θυμίζω, στην περσινή League Phase του Europa League, πάλι στην Τούμπα, με το μάτς να τελειώνει τότε ισόπαλο 1-1. Όπως λέγαμε, τιμωρημένος είναι ο αρχηγός Άντριας Ζίφκοβιτς. Χάνει και τη ρεβάνσα αφού τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές. Είχε αποβληθεί και ο Γερεμέγεφ, αλλά ο Γερεμέγεφ πια δεν είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Συνεχίζει την καριέρα του στην Ινδονησία. Μπήκε στην λίστα και αναμένεται μάλιστα να αγωνιστεί στο βασικό σχήμα το νέο μεταγραφικό απόκτημα, ο Σενεγαλέζος επιθετικός Σερίφ Ντιάι. Αμφίβολος είναι ο Τάχα Άλι, ο Σουηδός που έχει επιστρέψει στις προπονήσεις, αλλά δεν βρίσκεται στο 100%. Ντεσπότοφ και Μεϊτέ είναι οι μακροχρόνιοι απόντες. Η Μπραν, η οποία πήρε τη δεύτερη διαδοχική νίκη το περασμένο Σάββατο απέναντι στη Χαμκάμ με 3-0, μετρά 4 νίκες στα τελευταία 5 παιχνίδια πρωταθλήματος η ομάδα του Μπέργεν, η οποία δείχνει ανακάμπτη μετά από ένα κακό ξεκίνημα, βρίσκεται πλέον στην 6η θέση. Αυτό το κακό ξεκίνημα κόστησε και τη θέση στον πάγκο του Αλεξάντερσον, με τον Έιρικ Χόρνελαντ να επιστρέφει για δεύτερη θητεία στην Μπραν έπειτα από ένα μικρό πέρασμα από τη Σεντετιέν. Η Μπραν, η οποία ξεκίνησε από το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, απέκλεισε πρώτα την Κλουζ με 5-3 συνολικό σκορ και συνέχεια βρήκε απέναντι τον Απόλλωνα Λεμεσού 4-3 πρόκριση με συνολικό σκορ για την Μπραν. Με την ομάδα την Κύπρο δυσκολεύτηκε αρκετά, γνώρισε την ήττα με 1-0 στην Νορβηγία, αλλά κόντρα στα προγνωστικά πήρε την πρόκριση με 4-2 στην παράταση. Στα τελευταία 15 επίσημα παιχνίδια της έχει διατηρήσει ανέπαυτη νηστεία της μόνο μία φορά. Αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτεί ο ΠΑΟΚ. Είναι μια ομάδα που δέχεται εύκολα γκολ. Να πούμε ότι είναι τιμωρημένοι δύο βασικοί εξτρέμ, ο Κάστρου και ο Ίγκασον. Πωλήθηκε ο βασικός κεντρικός μέσος, ο Χόρνε Μίχρε, στην West Brom. Εκτός είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές, κυρίως αναπληρωματικοί. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει λογικά με 4-2-3-1 με τον Γύρι Παυλένκα κατά τα δοκάρια, τον Κένι δεξιά, τον Γιαννούλη αριστερά, ο Χατζηδιάκος με τον Μιχαηλίδη, οι δύο στόπερ. Στο κεντρική χαφ ο Σανταμαρία με τον Ζαφίρη, δεξιά ο Χατζίδης, αριστερά ο Τάισον και ο Πέλκας πίσω από τον Ανέστη Μύθου, ή αν ο Λύση προτιμήσει να βάλει στο βασικό σχήμα τον Ντιάι, έστω και αν έχει λίγες προπονήσεις ο πρώην επιθετικός της Σάμσουνσπορ. Εννέα παρατέταρτο, θυμίζω, το παιχνίδι απευθείας από την τηλεόραση του Open.

Υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια σήμερα για το Conference League. Θα ξεχωρίσω το Midland Rijeka, το Nordjylland St. Gallen. Η Τβέντε παίζει με την Καραμπάκ. Ο Άγιαξ αντιμετωπίζει την Ελβετική Σιόν. Η Φράιμπουργκ μπαίνει και αυτή στη διαδικασία απέναντι στη σκοτσέζικη Motherwell. Ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της Αταλάντα με την Χάπουελ Τελ Αβίβ, όπως και αυτή της Πάφου με την Dynamo City την Αλβανική, η Πάφος που θέλει να βρεθεί στους ομίλους του Conference League. Η άλλη κυπριακή ομάδα, η Ομόνια, παίζει στα play-off του Europa League απέναντι στην St. Eden's την Βελγική στις 9 η ώρα αυτό το παιχνίδι. Ακόμα ενδιαφέρουσα αναμέτρηση η Άντερλεχτ που απέκλεισε τον ΠΑΟΚ απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι. Τραμζοσπορ Φέρεντσβάρος. Μπεσίκτας έχει θεωρητικά εύκολο έργο απέναντι στην Ζαλγκίρις από την Λιθουανία. Πολύ ανταγωνιστικό αναμένεται να είναι το παιχνίδι ανάμεσα στον Ερυθρό Αστέρα και την Βικτόρια Πλιζέν.

Πάμε να δούμε τώρα κάποιες μεταγραφές από το διεθνή χώρο. Να πούμε καταρχάς ότι η Ίντερ που κυνηγάει εδώ από το ξεκίνημα της μεταγραφικής περίοδου τον Κέρτις Τζόουνς κατάφερε τελικά με 36 εκατομμύρια ευρώ να τον αποκτήσει από την Λίβερπουλ. Ο Κέρτις Τζόουνς που ήθελε να φύγει από τη Λίβερπουλ, να κάνει μια νέα αρχή, και τελικά με αυτό το deal θα βρεθεί στους ταμπλούχους Ιταλίας.

Η Μπαρτσελόνα μετά το Ρόντρι απέκτησε με κανονική μεταγραφή και όχι με δανεισμό όπως έπαιζε πέρσι τον Ζωάο Κανσέλο. Υπέγραψε συμβόλαιο ο Πορτογάλος Μπάκος το 2029 και αφού έμεινε ελεύθερος από την Αλ Χιλάλ, με την οποία δεσμευόταν για ένα ακόμη χρόνο. Είναι το πέμπτο απόκτημα των πρωταθλητών Ισπανίας μετά τον Άγγλο Άντονι Γκόρντον από την Νιουκάστλ, τον Καρίμ Αντεγέμι, τον Τζέσι Μπισιγιού και τον Ρόντρι. Το μεσημέρι, σε λίγη ώρα, στις 3 παρατέταρτο, θα παρουσιαστεί στο Καμπ Νου ο Ρόντρι μαζί με τον Πορτογάλο μπακ, τον Ζωάο Κανσέλο. Παίχτες έρχονται, φεύγουν στην Άστον Βίλα, η οποία αφού απέκτησε τον Γουάν Μπισάκα από την West Ham, τον δεξιό back που παλιότερα είχε παίξει στη Manchester United, ανακοίνωσε Ρουτζέρι και Σουζούκι. Ο Ιταλός καταφθάνει στην ομάδα για να ενισχύσει το αριστερό άκρο της άμυνας, ο Ρουτζέρι που έπαιζε στην Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ ο Ιάπωνας goalkeeper έρχεται για να ασκήσει πίεση στον Εμιλιάνο Μαρτίνες, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι ο Αργεντινός θα παραμείνει στην ομάδα. Υπάρχουν αρκετές ομάδες που θέλουν να τον αποκτήσουν. Ο Ρουτζέρι που ήταν βασικός και αντικατάστατος στην Ατλέτικο Μαδρίτης πέρσι με 47 συμμετοχές. Ο Σουζούκι κάτω από τα δοκάρια της Πάρμα έπαιξε 22 φορές, κρατώντας μάλιστα και 6 φορές ανέπαφη την εστία του. Από εκεί και πέρα πήρε 3 παίχτες λοιπόν η Αστον Βίλα, αλλά τελικά έδωσε και έναν. Σημαντική ενίσχυση στα μετόπισθεν ετοιμάζεται να ολοκληρώσει η Arsenal. Συμφώνησε με την Αστον Βίλα για την απόκτηση του Έζρι Κόνσα. Όπως αναφέρουν στην Αγγλία, οι δύο ομάδες έφτασαν συμφωνία για ένα ποσό που υπερβαίνει τις 50 εκατομμύρια λίρες, με επιπλέον μπόνους. Ο 28χρονος που ήδη αποχαιρέτησε τους συμπαίχτες του στο Μπέρμιγχαμ αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις σήμερα για να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στο Λονδίνο.

Πάμε λίγο στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ που βρίσκεται σε προετοιμασία ενόψει των δύο παιχνιδιών με Ουκρανία και Ισπανία. Η Εθνική Ομάδα που έμπλεξε μετά τις ήττες από Ρουμανία και Πορτογαλία και τώρα στη δεύτερη φάση καλείται να καλύψει το χαμένο έδαφος για να προκριθεί στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί το 2027 στο Κατάρ. Η Ελλάδα που μπαίνει σε αυτή τη δεύτερη φάση με ρεκόρ 3 νικών και 3 ητών και τα δύο παιχνίδια στα παράθυρα είναι πολύ κρίσιμα για τη μάχη που δίνει για να δώσει το παρόν στη μεγάλη διοργάνωση. 28 Αυγούστου θα παίξει με την Ουκρανία στο ουδέτερο γήπεδο της Ρίγας στη Λετωνία. Τρεις μέρες αργότερα στις 31 Αυγούστου θα υποδειχτεί την Ισπανία στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Να δούμε αν καταφέρει τελικά να πάρει το εισιτήριο η Ισπανία, η οποία θα έχει μια σημαντική απουσία όπως έγινε γνωστό. Δεν θα έχει στην διάθεσή του ο ομοσπονδιακός τεχνικός τον Σάντι Αλντάμα, όπως αναφέρει Mundo Deportivo. Ο forward των Dallas Mavericks είναι τραυματίας και δεν θα πάρει μέρος στο παιχνίδι, όπως και με την Ελλάδα, όπως και σε εκείνο με την Πορτογαλία. Ο Ματέο, που δεν αναμένεται να καλέσει άλλο παίχτη στη θέση του, έχει 14 αθλητές, να τους θυμίσω: τον Καρδένας, Σετ Τσουμπέρι, Ντελαρέα, Ντίαθ, Γκονζάλες, Γιούστα, Μπριθουέλα, Πραντίγια, Μίλερ, Χουάντσο και Μπίλι Ερναγκόμεθ, Παραμάρα και Αλμάνσα.

Να πω ότι πριν από τα δύο match do or die, όπως έχουν χαρακτηριστεί από τους ίδιους Έλληνες διεθνείς με Ουκρανία και Ισπανία, υπάρχουν δύο φιλικά. Μάλιστα χτες με μήνυμά τους ο Παπα-Νικολάου και ο Καλάθης, οι παλαιότεροι παίχτες του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, ζήτησαν τη στήριξη των οπαδών στα δύο φιλικά αυτά, στο Telekom Center Athens το Σάββατο στις 8 με την Πολωνία και την Δευτέρα με την Κύπρο στις 6 το απόγευμα.

Μια και είμαστε σε ρυθμούς μπάσκετ, να συνεχίσουμε με κάποιες ειδήσεις από τον μπασκετικό χώρο. Χθες ο Άρης έκανε την πρώτη του συγκέντρωση εν όψη της προσεχούς αγωνιστικής περίοδου. Όχι βέβαια με τον Βασίλη Σπανούλη, αλλά με τον άμεσο συνεργάτη του, τον Ηλία Κατζούρη. Θα είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία στο διάστημα που Σπανούλης θα έχει υποχρεώσει με την Εθνική Ελλάδος. Στο Νίκ Γκάλης Χολ λοιπόν βρέθηκαν χθες ο Γιώβιτς, ο Πουλιανίτης, ο Μόργαν, ο Μποχορίδης, ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, ο Άνταμ Μοκόκα, ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, ο Ρόμπινσον, ο Λίντελ και ο Γιώργος Τανούλης. Θα είναι και κάποιοι παίκτες που θα βοηθήσουν στις προπονήσεις κατά το διάστημα της απουσίας των διεθνών παικτών, του Παναγιώτη Σιγάλα, του Μάριου Μεσσινιώτου και του Σίλβερστάιν.

0: Ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει τον Νίκο Πλώτα από τον Προμηθέα Πάτρας. Ήδη με ένα συγκινητικό μήνυμα ο νεαρός γκάρντ αποχαιρέτησε την ομάδα με την οποία αναδρώθηκε. Βρίσκεται πολλά χρόνια στον Προμηθέα, 22χρονος που αναδείχθηκε καλύτερος νέος παίχτης της GBL την περσινή σεζόν. Είναι γνωστό το ενδιαφέρον εδώ και μεγάλο διάστημα των πρωταθλητών Ευρώπης και Ελλάδας για την περίπτωση του νεαρού Νίκου Πλώτα και τελικά κατάφερε να τον αποκτήσει και κινήθηκε πολύ γρήγορα, ειδικά μετά την τροπή που πήρε το θέμα με τον Τόμας Γουόπκαπ και την οριστική ρήξη στη σχέση των δύο πλευρών μετά από την καταγγελία που έκανε ο Τεξανός. Οι Πειραιώτες παίρνουν τον Πλώτα για να ενισχύσουν τον ελληνικό τους κορμό.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
3: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
2: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
3: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
2: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε κιόλας.
2: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ, στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Ρέστοραν, στην καρδιά των Μεγάρων, για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
7: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
8: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
7: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
1: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

Πάμε και στο βόλεϊ, καθώς και η Εθνική Ομάδα Ανδρών και αυτή των γυναικών ρίχνονται στη μάχη των μεσογειακών αγώνων. Οι άνδρες έχουν ως πρώτο αντίπαλο το Κόσοβο. Ήδη αυτό το παιχνίδι ξεκινήσει στη μία ώρα Ελλάδος. Η Ελλάδα που βρίσκεται στο δεύτερο όμιλο μαζί με Ισπανία, Τουρκία, Αίγυπτο και βέβαια το Κόσοβο. Στον πρώτο όμιλο συμμετέχουν η διοργανώτρια Ιταλία, η Γαλλία, η Τινησία, η Αλγερία, η Σερβία και η Πορτογαλία. Αργά το βράδυ σε 9 ώρα των επίσημων αγώνων και για την Εθνική Γυναικών στη μάχη των Μεσογειακών Αγώνων Τάραντο 2026 και αυτές με αντίπαλο το Κόσοβο στο Τορόντο. Το πρώτο σερβίς είναι προγραμματισμένο για τις 9 ώρα Ελλάδος. Η Ελλάδα που έχει κληρωθεί στο δεύτερο όμιλο με Τουρκία, Αλγερία, Κόσοβο και Βόρεια Μακεδονία. Στο πρώτο όμιλο είναι η διοργανώτρια Ιταλία, η Σερβία, η Αίγυπτος και η Βοσνία.

Να σας πω ότι η εθνική ομάδα των γυναικών τα πάει πολύ καλά, καθώς προηγείται με 1-0 σετ, πήρε το πρώτο 25-13 και προηγείται τώρα 20-10 στο δεύτερο σετ. Εθνική Ανδρών, όχι Εθνική Γυναικών. Η Εθνική Γυναικών παίζει το βράδυ. Η Εθνική Ανδρών αγωνίζεται αυτή την ώρα. Όπως είπαμε, 25-13 το πρώτο σετ. Προηγείται 20-10 στο δεύτερο. Οπότε είναι σε καλό δρόμο για να πάρει και το δεύτερο σετ και να βρεθεί πολύ κοντά στην νίκη.

Τώρα πάμε στο στίβο, γιατί ο σπουδαίος Μάικ Πάουελ, ο κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ με 8,95, κορυφαίος άλτης όλων των εποχών, μίλησε με πολύ κολακευτικά λόγια για τον Μίλτο Τεντόγλου, καθώς οι εμφανίσεις του την εφετινή σεζόν τον έφεραν ξανά στο προσκήνιο, γύρω από το ποια είναι τα όρια του, αν μπορεί να σπάσει αυτό το καταραμένο παγκόσμιο ρεκόρ, καθώς σε λίγες ημέρες, 30 Αυγούστου, συμπληρώνονται 35 χρόνια από το 1895 που έκανε ο Πάουελ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Τόκιο. Είχε βελτιώσει κατά 5 εκατοστά το παγκόσμιο ρεκόρ που είχε ο Μπομπ Μπίμον από το μακρινό 1968. Όπως είπε χαρακτηριστικά, αν μπορείς να κάνεις συνέχεια 8-60, τότε μπορείς να κάνεις και 8-90 σίγουρα. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική τοποθέτηση του Πάουελ για τον Έλληνα πρωταθλητή. Ο Αμερικανός στάθηκε ιδιαίτερα και στο πνευματικό κομμάτι του Τεντόγλου, θεωρώντας ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά του. Όπως είπε χαρακτηριστικά, μπορεί να κάνει 8-50, μπορεί να κάνει 8-60 αν χρειαστεί. Ξέρει πώς να κάνει ένα μεγάλο άλμα ώστε να πάρει την νίκη. Υπευθυνότητα και συνέπεια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά του Έλληνα αθλητή. Οι δηλώσεις μάλιστα του Πάουελ δεν πέρασαν απαρατήρητες και από τον Τεντόγλου. Ο δύο φορές Ολυμπιονίκης είχε μια σχετική ανάρτηση στην οποία φιλοξενήθηκαν τα λόγια του Πάουελ, γράφοντας χαρακτηριστικά «τρελό σεβασμός».

Η Εθνική Ομάδα Ανδρών Βόλεϊ πήρε και το δεύτερο σετ απέναντι στο Κόσοβο στην πρεμιέρα της στους Μεσογειακούς Αγώνες. 25-13 όπως και το πρώτο, δείχνει πολύ καλύτερη ομάδα από τους Κοσοβάρους, οπότε λογικά θα κάνει το 3-0 σε αυτή την πρεμιέρα της.

Τώρα πάμε σε ένα έτσι σημαντικό θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες μέρες. Φαίνεται ότι δεν θα μακροημερεύσει στην FIFA ο Gianni Infantino εν όψει των εκλογών το Μάρτιο του 2027. Θα θυμάστε από αυτό το μικρόφωνο είχαμε πει ότι τη Δευτέρα είχε απολυθεί ο Κέβιν Λαμούρ, ο Γενικός Διευθυντής Επιχειρήσεων, ένας πολύ σημαντικός παράγοντας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας, ο οποίος επέκρινε το έργο του Infantino, ειδικά μετά την δημοσιοποίηση της πρόθεσης του Infantino να παραχωρήσει ιδιωτικούς επενδυτές μέρος των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Χθες λοιπόν ακόμη ένα υψηλό βαθμό στέλεχος της FIFA απέσυρε την υποστήριξή του στον Infantino. Ο Σάντορ Τσάνι, ένας από τους 8 αντιπροέδρους του Συμβουλίου της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και πρόεδρος της Ουγγρικής Ομοσπονδίας, απέστειλε επιστολή στον Ελβετό παράγοντα, στην οποία αναφέρει χαρακτηριστικά ότι έχασε την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, κάνει λόγο για αποφάσεις που εξυπηρετούν πολιτικά συμφέροντα και όχι αυτά του ποδοσφαίρου, ιδίως ό,τι αφορά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, καθώς και το σχέδιο ανοίγματος της Παγκόσμιας Διοικητικής Αρχής σε ιδιώτες επενδυτές, σε ένα πλάνο που εκπονήθηκε, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Τσάνι, χωρίς να ενημερωθεί το Συμβούλιο της FIFA. Φαίνεται λοιπόν ότι η θέση του Gianni Infantino είναι δυσχερής εν όψη των εκλογών του Μαρτίου του

στο Κόσοβο, στην πρεμιέρα της Εθνικής Ομάδας Ανδρών Βόλεϊ στους Μεσογειακούς Αγώνες. Έχει πάρει, θυμίζω, τα δύο πρώτα σετ 25-13, τώρα προηγείται 9-6, 4 λεπτά πριν από τις 2. Κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε, αφού σας θυμίσουμε τις τρεις σημαντικές αναμετρήσεις σήμερα των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ξεκίνημα σε 9 παρατέταρτο με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπραν από το γήπεδο της Τούμπας, απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από την τηλεόραση του Open. Στις 9, ένα τέταρτο αργότερα, δηλαδή Όφη Τσέσκα Σόφιας από το Ηράκλειο, σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από την Κοσμοτέ Sport 1. Και στις 9.30 Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε, απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Για όσους είναι λάτρεις του ισπανικού ποδοσφαίρου, υπάρχει στις 10 η ώρα η πρεμιέρα ανάμεσα στη Ράγιο Βαγεκάνο και την Αλαβές.

με αυτό το υπέροχο κομμάτι του Sting. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Η Κατερίνα Κοκαλίδου ήταν το προηγούμενο δίωρο στη ρύθμιση των ήχων και στις ωραίες μουσικές που ακούσατε. Ο Μιχάλης Κατζαφάδος στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στους 90,4 στο κανάλι 1 του Πειραιά. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, πάντα την ίδια ώρα στις 12, ελπίζοντας να έχουμε καλά νέα και από τους τρεις εκπροσώπους μας στην Ευρώπη.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα τέσσερα παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
6: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
5: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Κανάλι 1, 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4. We were good.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Κανάλι 1. 90,4.
2: It's all you keep waiting so long. You know, see me as superstar, me and I have time to waste with your minions and things.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Imitos.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Άλλη ένα 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησέ τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήριξη.

0: Δώσει και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Κανάλι 1 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμο σε εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Seven languages. Jules Borg's life, diamond nights.

Κανάλι 1. 11,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Y'all ain't from around here, are you? Where you boys trying to get to? The swamp. All right.

Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος

0: σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα Προλαμβάνω και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

24. In the beginning, the body tells.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.